Ακούσαμε την άρια της Ιψηφών «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ» από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Ακολουθεί το ρετσιτατίβο με άρια της «Φιορντιλίτζι, ει πάρτε σεντί» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Έτσι κάνουν όλες» και «Έχελ 588» του Wolfgang Amadeus Mozart. Την Ιψήφωνο Γιούλια Λέσνιβα συνοθεύει και πάλι η ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern υπό τον Ζουζέπ Πόνς.

Ακούσαμε το recitative με άρια της Fiordiligi «Ei parte senti» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Έτσι κάνουν όλες» Kechel 588 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί η άρια του Σέστο «Parto ma tu ben mio» από την πρώτη πράξη της όπερας «La Clemenza di Tito» Kechel 621 του ίδιου συνθέτη. Την υψήφωνο Γιούλια Λέσνιβα συνοδεύει και πάλι η ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern υπό τον Giuseppe Pons.

Ήταν η άρια του Σέστο Πάρτομα του Μπεν Μίο από την πρώτη πράξη της όπερας La Clemenza di Tito Kechel 621 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί η άρια του Κερουμπίνο Βόηκε Σαπέτε di Tito Kechel 621 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί η άρια του Κερουμπίνο

Ακούσαμε την άρια του Κερουμπίνο Βόικε Σαπέτε από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» και έχει 492 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Την υψήφωνο Γιούλια Λέσνιβα συνόδευσε η ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern υπό τον Ζουζέπ Πόνς. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική σουίτα «Ο Άρχοντο Χωριάτης», έργο 60, του Ρίχαρτ Στράους. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει ο Ζουζέπ Πόνς.

ήταν η ορχιστρική σουίτα «Ο Αρχοντοχωριάτης», έργο 60 του Ρίχαρτ Στράους. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Ζουζέπ Πόνς. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη φαντασία σε Φάιλ Άσονα για πιάνο με τέσσερα χέρια, Deutsch 940 του Franz Schubert. Ερμηνεύει το ντουο Sauce Hack.

ήταν η φαντασία σε φάιλ άσονα για πιάνο με τέσσερα χέρια Deutsch 940 του Franz Schubert. Ερμήνευσε το ντουο Sos Hack. Επόμενη επιλογή του BBC, ο ύμνος Ave Verum Corpus του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το σύνολο Ars Nova της Κοπενχάγης διευθύνει η Σοφή Ζανάπ.

ήταν ο ύμνος Ave Verum Corpus του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το σύνολο Ars Nova της Κοπενχάγης διήφθηνε η Σοφή Ζανά. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, έργο 3 αριθμός 2 του Πάολο Μπενεντέτο Μπελιντσάνη, 1682-1757. Το έργο 3 του Ιταλού συνθέτη περιλαμβάνει 12 σονάτες για φλάουτο με ράμφος και τσέμπαλο που τυπώθηκαν το 1720. Ερμηνεύουν η Λία Ζόμπε, φλάουτο με ράμφος, και ο Χάλτορ Μπιάρκι, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, έργο 3, αριθμός 2 του Πάολο Μπενεντέτο Μπελιντσάνι, 1682-1757. Ερμηνεύσαν η Λία Ζόμπε, φλάουτο με ράμφος, και ο Χάλτορ Μπιάρκι Τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα 5 κομματιών για σαξόφωνο και ορχήστρα, με γενικό τίτλο «Ταμπλό της Προβυγγίας» της Γαλλίδας συνθέτριας Πουλ Μωρίς, 1910-1967. Τη σαξοφωνίστα Ζούλια Νολάν συνοδεύει η ορχήστρα CBC του Βανκούβερ του Καναδά υπό τον Μάριο Μπερνάρτι.

Ακούσαμε τη σουίτα 5 κομματιών για σαξόφωνο και ορχήστρα με γενικό τίτλο «Ταμπλό της Προβυγγίας» της Γαλλίδας συνθέτριας Πουλ Μωρίς. 1910-1967. Τη σαξοφωνίστα Ζούλια Νολάν συνοδεύσε η ορχήστρα CBC του Βανκούβερ του Καναδά υπό τον Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί μια παρτίτα για πνευστά όργανα σε φα μίζωνα αγνώστου συνθέτη της κλασικής περίοδου που αποδιδόταν με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Η παρτίτα αποτελείται από 4 μέρη. Adagio Allegro, Andante, Menuetto με ένδειξη Allegretto και Rondo. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών Festival Winds.

Ακούσαμε μία παρτίτα για πνευστά όργανα σε φα μίζωνα, αγνώστου συνθέτη της κλασικής περίοδου, που αποδιδόταν με αμφιβολίες στον Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών Festival Winds. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία Αριθμός 1, έργο 38, με την επωνυμία Συμφωνία της Άνοιξης του Robert Schumann. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace σε si ύφεση μίζωνα, larghetto σε μη ύφεση μίζωνα, scherzo με ένδειξη molto vivace σε re lassona με trio 1, molto più vivace σε re μίζωνα, trio 2 σε si ύφεση μίζωνα και coda με ένδειξης come sopra ma un poco più lento, quasi presto, meno presto σε re μίζωνα, και φινάλε με ένδειξη allegro animato e grazioso σε si ύφεση μίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Στάβανγκ της Νορβηγίας διευθύνει ο Στίβεν

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία, έργο 38, με την επωνυμία Συμφωνία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη συμφωνική ορχήστρα του Στάβανγκ της Νορβηγίας διεύθυνε ο Στίβεν Σλόουν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα ρίωμ 208 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, γκράβε, αλέγκρο. Σολίστη είναι η Ελίζαμπετ Βάλφης, βιολί μπαρόκ. Την Australian Brandenburg Orchestra διευθύνει ο Πολ Ντάιερ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντινουό σε ρε μίζωνα, ρίωμ 208 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν η Ελίζαμπετ Βάλφης, βιολί μπαρόκ. Την Australian Brandenburg Orchestra διεύθυνε ο Πολ Ντάιερ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 40, αριθμός 2 του Μούτσιο Κλεμέντι. Αποτελείται από τρία μέρη, Molto Adagio, Largo, Allegro. Ερμηνεύει η Beatrice Rana.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 40, αριθμός 2 του Μούτσιο Κλεμέντι. Ερμήνευσε η Μπεατρίτσε Ράνα. Επόμενη επιλογή του BBC, η εισαγωγή αριθμός 2, έργο 24, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόγκ, 1804-1875. Τη συμφωνική του BBC της Σκωτίας διευθυνεί η Άνια Μπιλμάια.

ήταν η εισαγωγή αριθμός 2, έργο 24, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόνκ, 1804-1875. Τη συμφωνική του BBC της Σκωτίας διεύθυνε η Άνια Μπιλ Μάια. Επίλογος της εκπομπής μας, το Time Piece, της Αμερικανίδας συνθέτριας Σίντι Μακτή, γεννημένη στο 1953. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας διευθύνει ο Λένορτ Σλάτκιν.

Ακούσαμε το Timepiece της Αμερικανίδας συνθέτριας Cindy McTee, γεννημένης το 1953. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας διεύθυνε ο Λένορτ Σλάτκιν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στη σημερινή αλλά και στην αυριανή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τα τραγούδια και τους τρίνους της Αλώσεως. Ως γνωστόν, η 29η Μαΐου του 1453 υπήρξε η αποφράδα εκείνη η μέρα στην ιστορία του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Η βασιλίδα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη, έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Η πτώση της και η κατάλυση του ρωμαϊκού κόσμου συνδέθηκαν στη λαϊκή στιχουργία με την ατέλειωτη θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας και με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που υπήρξε ο τελευταίος πρόμαχος του Ελληνισμού, αφού έπεσε μαχόμενος ηρωικά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού.

Τα θλιβερά μαντάτα συγκίνησαν τον άγνωστο ποιητή ώστε να συνθέσει θρήνους, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο έμιστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, ο οποίος είχε ασχοληθεί σε βάθος με τα ιστορικά αυτά τραγούδια, θρήνους δηλαδή που έρχονται από εκείνη την εποχή. Οι ιστοριογράφοι κατέγραψαν λεπτομερώς τα γεγονότα τα οποία αποτελούν το χρονικό της αλώσεως και που αυτά είχαν παγκόσμια απήχηση. Ο λαός τα τραγουδούσε τη διακαινήσιμη εβδομάδα ως ελπιδοφόρο αναστάσιμο μήνυμα στην ιστορία του γένους. Κατακλείδα όλων αυτών των θρήνων είναι η παρηγοριά του ανώνυμου ποιητή στην Υπεραγία Θεοτόκο, αφού η Κωνσταντινούπολη ήταν αφιερωμένη στη χάρη της.

Με την άλωση της πόλης δημιουργήθηκαν θρύλοι των οποίων αναφορά γίνεται και στη λαϊκή στιχουργία. Από την Ανατολική Θράκη κληρονομούμε σε θαυμάσια μελωδική γραμμή και χαρακτηριστική ρυθμική αγωγή το θρύλο της Καλογριάς, η οποία τηγανίζει ψάρια όταν μια φωνή από τον ουρανό της μεταφέρει το θλιβερό γεγονός ώστε να καταστεί πιστευτό.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, αλλά και αύριο, ακούμε θρήνους εμπνευσμένους από το γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δόβολος.

Πριν επιχειρήσει την τελική έφοδο στην πόλη, ο Μωάμεθ έστειλε έναν συγγενή του, τον Ισμαήλ Χάμσαν, ρωτώντας τα εξής: «Εκχωρείς εκ της πόλεως απερχόμενος όπου βούλεσε, μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής, καταλείπων των δήμων Αζήμιον και Παριμών και Παρασού, ή επιμένεις εις την αντίσταση διείς σίτε και η μετασού θέλετε απολέσεις εν τη ζωή τα υπάρχοντα, οι δε άλλοι κάτοικοι εχμαλωτευθέντες θέλουσι διασπαρεί εν πάση γη?» Ο Κωνσταντίνος απάντησε: «Έχετε αφημών αρπαγέντα αδίκως φρούρια και γην, ως δίκαια. Όρισε των πληρωτέων σι ετήσιων φόρων, ανάλογων προς τους πόρους ημών, και άπελθε εν ειρήνη. Το δεν την πόλην συνδούνε, ούκε μόνες την, ούτ άλλου των κατοικούντων εντάφθα. Κυνήγαρ γνώμη πάντες, αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, μη φιδόμενη τη ζωή ημών».

Μετά τη γενναία αυτή απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Μωάμεθ συγκάλεσε συμβούλιο παρουσία όλων των μουσουλμάνων αξιωματούχων σχεδιάζοντας περί του πρακτέου. Ταυτοχρόνως, ο Κωνσταντίνος φρόντισε για την κατά το δυνατόν επισκευή των τυχών και διέταξε να γίνει λιτανία της θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, παρακολουθούντος πλήθος λαού, ιδίως γυναικών και παιδιών, αναφωνούντων το «Κύριε Ελέησον».

Την παραμονή της επίθεσης, ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς και πολιτικούς άρχοντες, προτρέποντάς τους να αγωνιστούν για τα τέσσερα μεγάλα αγαθά: την πίστη, την πατρίδα, τον Ιησού Χριστό, τους συγγενείς και φίλους. Όλοι φώναξαν: «Θα αποθάνουμε υπερπίστεως και πατρίδος». Κατόπιν τούτων μετέβη στο ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, όπου εκεί προσευχήθηκε, μετέλαβε των Αγίων Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων και ύστερα επιθεώρησε τελευταία φορά τα τείχη.

με θρήνους θησαλώσεως, αλλά και τραγούδια εμπνευσμένα από το γεγονός το οποίο σφράγισε την ιστορία του νεότερου ελληνισμού, θα συνεχίσουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Από τον Παναγιώτη Στουπή που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινίζουμε, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας, πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ξεκινά τώρα η δίωρη εκπομπή μας και σε αυτήν περιλαμβάνονται οι επέτειοι από τη γέννηση του Ζαν Φρανσέ, του Johann Bernhard Bach και του Ignaz Moscheles. Αλλά πέραν αυτών θα ακούσουμε και Brahms, Gounod, Frank, Hummel, Liszt και Schubert. Στο τέλος, στα άλλα, θα ακούσουμε τη σύνθεση «Η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση» του Μάνου Χατζηδάκη σε μια διαφορετική, υπέροχη, ορχιστρική εκτέλεση. Επειδή υπήρξε σύγχρονος του Μότσαρτ, ο Αυστριακός Άντον Έμπερλ πιθανώς να διδάχτηκε από τον ίδιο τον Μότσαρτ, ξεκινώντας γύρω στο 1781, όταν ο Έμπερλ ήταν 16 ετών και όταν ο Μότσαρτ έφτασε στη Βιέννη. Οι ομοιότητες στο ύφος με τον Μότσαρτ οδήγησαν στην εσφαλμένη έκδοση πολλών έργων του Έμπερλ με το όνομα του Μότσαρτ, η καντάτα «By Mozart's Grabe», που ολοκληρώθηκε μόλις 6 ημέρες μετά από το θάνατο του Μότσαρτ, το Δεκέμβρη του 1791, μπορεί να θεωρηθεί ως φόρος τιμής ενός μαθητή στο δάσκαλό του. Άντον Έμπερλ, κοντσέρτο για πιάνο σε ντομίζωνα, όπους 32. Το φινάλε του, από την Ιαπωνέζα Ρίκο Φουκούντα στο φορτεπιάνο και την Ακαδημία της Κολονίας.

Έναν ακόμη Μπαχ θα φιλοξενήσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Πρόκειται για έναν εξάδελφο του Johann Sebastian, τον γερμανό οργανίστα και συνθέτη Johann Bernhard Bach, ο οποίος γεννήθηκε στην Ερφούρτη της Θουριγκίας στις 23 Μαΐου 1676 και σπούδασε μουσική δίπλα στον πατέρα του, τον Johann Egidius Bach. Η πρώτη επαγγελματική θέση που ανέλαβε ήταν αυτή του οργανίστα στην εκκλησία Kaufmannskirche της Ερφούρτης, στα 19 του χρόνια. Την περίοδο 1708-1712, ο Johann Bernhard Bach εργάστηκε μαζί με τον Τέλεμαν, ο οποίος κατήχε πρώτα τη θέση του επικεφαλής των βιολιών και από τον Αύγουστο του 1709 του Kapellmeister, του αρχιμουσικού, στην ορχήστρα του Δούκα του Άιζενάχ. Θα ακούσουμε την εισαγωγή σε σολελάσσονα για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Ερμηνεύει η ορχήστρα Bach Concentus.

Όταν ο Χάιντν ήταν αρκετά μεγάλος για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στην αυλή του πρίγκιπα Εστερχάζη, προσέλαβαν τον Χούμελ, τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, αυτόν τον ταλαντούχο Ούγγρο μουσικό, συνθέτη και πιανίστα, ο οποίος αποδέχθηκε την δεύτερη τη τάξη θέση του Κόντσερτμάιστερ. Τον τίτλο του δασκάλου του, τον Κάπελμάιστερ, τον πρώτο τη τάξη τίτλο, τον αποδέχτηκε μόνον όταν έφυγε από τη ζωή ο δάσκαλός του Φρανς Ιόζεφ Χάιντν. Την πρωτοχρονιά του 1804, στα 26 του χρόνια, ο Χούμελ παρουσίασε το περίφημο κοντσέρτο για τρομπέτα, Κοντσέρτο α τρόμπε πριντσιπάλε, και αυτό το έργο συναγωνίζεται άριστα τόσο με αυτό του δασκάλου του, του μεγάλου Χάιντν, όσο και του νεότερου αδελφού του τελευταίου, του Μίχαελ Χάιντν. Ακούμε τώρα το τρίτο μέρος του, ροντό, από τον Ρόλφ Σμέντβιγ και την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας.

Πολλές φορές έχω αναφερθεί σε αυτήν την εκπομπή στο ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο και γενικότερα στα ρομαντικά κοντσέρτα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν σπουδαία πράγματα, υπάρχουν διαμάντια που πιθανώς δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμη ή που δεν είχαμε την ευκαιρία, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να τα ακούσουμε και να τα απολαύσουμε. Θα αναφερθώ σήμερα σε ένα τέτοιο, αφού σας μιλήσω πρώτα για τον δημιουργό του, τον βοημό συνθέτη Ίγνατς Μόσελες, ο οποίος γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1794 στην Πράγα, τότε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε μια εύπορη γερμανόφωνη εβραϊκή οικογένεια. Αλλά όταν πέθανε ο πατέρας του, το 1808, στα 14 του χρόνια, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Βιέννη. Γι' αυτό ο Ίγνατς Μόσελες είχε πάρει την αυστριακή υπηκότητα. Αλλά η σταδιοδρομία του Ίγνατς Μόσελες ξεκίνησε αρχικά στο Λονδίνο και αργότερα στη Λειψία, όπου έκανε φιλία με τον Φέλιξ Μέντελσον, τον οποίο είχε για λίγο μαθητή του ως καθηγητής πιάνου στο ΕΚΙΟ 2. Έγραψε 8 κοντσέρτα για πιάνο. Από το πρώτο θα ακούσουμε το ροντό από τον Βρετανό πιανίστα Χάουαρντ Σέλι και την Συμφωνική της Τασμανίας.

Το όνομα αυτού του συνθέτη στα γερμανικά έχει μια πολύ αστεία μετάφραση. Καυστήρας ασβέστη. Έτσι μεταφράζεται ο Φρίντριχ Καλκμπρένερ. Γερμανός πιανίστας και συνθέτης, σπούδασε στο Οδείο του Παρισιού και σύντομα άρχισε να παίζει δημόσια σε νεαρή ηλικία. Ο Φρίντριχ Καλκμπρένερ γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1784 και μετά τα 29 του χρόνια ήταν πολύ γνωστός ως λαμπρός ερμηνευτής και επιτυχημένος δάσκαλος στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και ανέπτυξε μια τεχνική παίξηματος πιάνου που κρατούσε τη δύναμη του μουσικού στα δάχτυλα και τα χέρια αντί στο αντιβράχιο. Αυτήν την τεχνική χρησιμοποιούσε και ο μαθητής του, ο ελληνικής καταγωγής Καμίγ Σταματή, ο οποίος με τη σειρά του τη δίδαξε στο δικό του μαθητή, τον Καμίγ Σεν-Σανς. Ένα νυχτερινό από τους δύο αναστεναγμούς για πιάνο με όπους 129, έργο του 1834, που θα ακούσουμε να ερμηνεύει ο Ρώσος πιανίστας Νικολάι Ντεμιντένκο. Φρίντριχ Καλκμπρένερ.

Το έργο που τιτλοφορείται «Ρόντο σε Σι Ελάσσονα για βιολί και πιάνο» ήταν το πρώτο κομμάτι για αυτό το συνδυασμό που είχε συνθέσει ο Σούμπερτ επί σχεδόν μία δεκαετία. Φέρει αριθμό καταλόγου Deutsch 895 και γράφτηκε για τον 20χρονο Τσέχο βιολονίστα Γιώζεφ Σλάβικ και ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά από τον ίδιο τον Σλάβικ το 1827. Ο εκδοτικός οίκος Αρτάρια δημοσίευσε την παρτιτούρα ως «Ροντό Μπριγιάν» όπως 70 και είναι το μόνο από τα 6 έργα για βιολί και πιάνο του Σούμπερτ που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Από αυτό το «Ροντό Μπριγιάν» που έχει δύο μέρη θα ακούσουμε το δεύτερο αλέγκρο, Γκίντον Κρέμερ, Βαλέρι Αφανάσιεφ.

Ήταν η θετή του πατρίδα η Γαλλία, του Βέλγου συνθέτη Σεζάρ Φρανκ, που πολιτογραφήθηκε Γάλλος. Γι' αυτό στα 63 του χρόνια, το έτος 1885, η Γαλλία του απένιμε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής για τις σημαντικές υπηρεσίες του προς τη γαλλική μουσική. 5 χρόνια αργότερα, η δίψα για δημιουργία του Σεζάρ Φρανκ τον εξάντλησε. Το καλοκαίρι του 1890, ο 68χρονος Φρανκ βρίσκονταν σε μια άμαξα όταν αυτή χτυπήθηκε από ένα υπήλατο τρόλεϊ. Υπέστη ένα ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, αλλά δεν το θεώρησε σοβαρό για να πάει σε κάποιο νοσοκομείο και συνέχισε το δρόμο του. Σύντομα, δυσκολευόταν να περπατήσει και έπρεπε να εγκαταλείψει τη διδασκαλία του στο οδείο, γι' αυτό πήγε διακοπές για να αναρρώσει. Επέστρεψε στο οδείο το φθινόπωρο, αλλά δέχτηκε θανατηφόρο πλήγμα από ένα κρυολόγημα που σύντομα εξελίχθηκε σε πνευμονία. Ο Σεζάρ Φρανκ έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 1890 σε ηλικία 68 ετών. Στην κηδεία του παρέστησαν όλοι οι σπουδαίοι Γάλλοι συνθέτες της εποχής. Λεόν Ντελίμπ, ο Καμίλ Σεν-Σανς, Γκαμπριέλ Φορέ, Ζιγκού, Βιντόρ, Λαλό, Σαμπριέ. Από τα έργα του Σεζάρ Φρανκ θα ακούσουμε ένα πρώιμο έργο του με όπους ένα, το τρίο με πιάνο και συγκεκριμένα το φινάλε του από τις αδελφές Μπέκοβα, την Ελβίρα που παίζει βιολί, την Άλφια που παίζει τσέλο και την Ελεονόρα που παίζει πιάνο. Το έργο αυτό έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι, στην αίθουσα Ερράρ, το 1839 και ήταν αφιερωμένο στο βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλδο τον Πρώτο.

Είναι πολλοί οι συνθέτες που έχουν γράψει για την ιστορία του Φάουστ. Αλλά ο γνωστότερος και πιο αξιόλογος Φάουστ στην ιστορία της μουσικής θεωρώ πως είναι η όπερα που έγραψε ο Σαρλ Γκουνό και παρουσίασε για πρώτη φορά στις 19 Μαρτίου 1859. Ο Φάουστ του Γκουνό έχει αρκετά ενδιαφέροντα μουσικά μέρη, μεταξύ αυτών το χοροδιακό των στρατιωτών, το γέλιο της Μαργαρίτας, αλλά και το τραγούδι των κοσμημάτων, όταν ο Μεφιστοφελής μετατρέπει τα λουλούδια της Μαργαρίτας σε κοσμήματα. Αυτή η φανταχτερή άρια κολορατούρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε σε μπις από μεγάλες πριμαντώνες. Ο Φάουστ του Γκουνό είναι μια ελεύθερη διασκευή από το πρώτο μέρος του έργου, του Γκέτε. Θα ακούσουμε την άρια των κοσμημάτων από την τρίτη πράξη του Φάουστ με την Μαρία Κάλλας, την όπερα του Παρισιού και τον Ζόρζ Πρέτρο.

Στα μέσα της εκπομπής βρισκόμαστε και στα μέσα του 19ου αιώνα. Τότε που γράφτηκαν και το έργο που μόλις ακούσαμε, του Σαρλ Γκουνό, ο Φάουστ, αλλά και το νανούρισμα που ακολουθεί του Γιοχάνες Μπραμς. Επιλογές της μουσικής, σχόλια και ηχογράφηση, Νίκος Κανελόπουλος. Όταν ήταν 35 ετών, ο Γιοχάνες Μπραμς έγραψε 5 τραγούδια, Γκεζάνγκε όπου 49, που έχουν τίτλους «Το Κυριακάτικο πρωινό», «Σε μια βιολέτα», «Επιθυμία», «Νανούρισμα» και «Λυκόφος». Το δημοφιλέστερο παγκοσμίως από αυτά είναι το γνωστό νανούρισμα, το Wiegenlied, το προτελευταίο, το τέταρτο. Η Cincinnati Pops είναι η ορχήστρα που ακούγεται.

Είναι ώρα να ακούσουμε ένα από τα τέσσερα Lieder με όπους 27 του Γερμανού Richard Strauss. Είναι τέσσερα τραγούδια με τίτλους «Ξεκουράσου ψυχή μου» και «Κοιλία», «Μυστικό κάλεσμα» και το τελευταίο χαρακτηρίζεται «Morgen», «Αύριο». Είναι λοιπόν το τελευταίο από ένα σύνολο τεσσάρων τραγουδιών που έγραψε το 1894 ο Richard Strauss και το κείμενο αυτού του Lied του γερμανικού ερωτικού ποίηματος γράφτηκε από τον σύγχρονο του Strauss John Henry Mackay, σκοτσέζικης καταγωγής που μεγάλωσε στη Γερμανία. Ο Strauss είχε γνωρίσει τον Mackay στο Βερολίνο και έβαλε τη μουσική στο Morgen, έργο που παρουσιάστηκε στις 21 Μαΐου του 1894. Ήταν ένα γαμήλιο δώρο στη σύζυγό του Παουλίνε. Αρχικά συνέθεσε τη συνοδεία για πιάνο και αργότερα για βιολί και πιάνο. Και ακόμη αργότερα διασκέβασε το κομμάτι για ορχήστρα με βιολί. Το Morgen παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και πιο ευρέως ηχογραφημένα έργα του Richard Strauss. Ο ίδιος το ηχογράφησε το 1919 συνοδεύοντας στο πιάνο τον τενόρο Robert Hutt. Εμείς σήμερα το Morgen θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο γερμανό τενόρο Fritz Wunderlich.

Αφροβρετανός συνθέτης ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ. Συνθέτης και αρχιμουσικός και έκανε τέτοια επιτυχία ώστε από τους λευκούς μουσικούς της Νέας Υόρκης χαρακτηρίστηκε Αφρικανός Μάλερ όταν έκανε τρεις περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1900. Ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ έδωσε την πρεμιέρα του πρώτου έργου του το 1898 όταν ήταν 22 ετών. Νυμφεύτηκε Αγγλίδα και τα δυο τους παιδιά έκαναν μουσική καριέρα. Θα ακούσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τη Συμφωνία του με όπους 8 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Άρχους, έργο του 1896.

Ως Ιρλανδός, ο Χάμιλτον Χάρτι έγραψε έργα που αντλούν έμπνευση από την πατρίδα του, την Ιρλανδία, και εκείνα που έχουν γενικότερους όρους αναφοράς στη χώρα αυτή. Ήταν συνθέτης, αρχιμουσικός, πιανίστας και οργανίστας. Ο Χάμιλτον Χάρτι γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1879 και μετά από καριέρα ως οργανίστας στην πατρίδα του, ο Χάρτι μετακόμισε στο Λονδίνο στα 20 του χρόνια. Σύντομα έγινε γνωστός ως συνοδός πιάνου, γι' αυτό και οι Musical Times τον αποκαλούσαν πρίγκιπα των συνοδών. Ως συνθέτης έγραφε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Πολλά από τα έργα του έτυχαν καλής υποδοχής, αν και λίγα παίζονται σήμερα. Ως αρχιμουσικός, ο Χάμιλτον Χάρτι ήταν γνωστός ως ερμηνευτής της μουσικής του Μπερλιόζ. Και μάλιστα αναγορεύτηκε υπότης το 1925 και έτσι θα ακούσουμε και την Ιρλανδέζικη Συμφωνία του 1904 του Σερ Χάμιλτον Χάρτι. Και συγκεκριμένα το τρίτο μέρος από την ορχήστρα του Έλστερ.

Ρώσο συνθέτης αρμένικης καταγωγής, ο Αράμ Χατσατουριάν γεννήθηκε στην Τυφλίδα στις 6 Ιουνίου 1903 και έφυγε από τη ζωή στη Μόσχα στα 75 του χρόνια. Η Τυφλίδα, την περίοδο 1801-1917, ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Μετά το 1990,

Ένα είναι πρωτεύουσα της σημερινής Γεωργίας. Το 1920, στα 17 του χρόνια, ο Αράμ εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου μαθήτευσε σε διάφορους μουσικοδιδασκάλους στην περίφημη σχολή Γκνέσιν. Σπούδασε βιολοντσέλο και σύνθεση και πολύ γρήγορα άρχισε να διακρίνεται. Φίτησε στο οδείο της Μόσχας με δασκάλους τον Μιασκόφσκι και τον Λιτίνσκι. Οι συνθέσεις του τρίου για φλάουτ, το βιολί και πιάνο και πρώτη συμφωνία απέδειξαν την ιδιοφυΐα του και την ικανότητά του στην εκμετάλλευση λαϊκών μελωδιών. Τη δεύτερη συμφωνία του την έγραψε το 1943. Η συμφωνία για τις καμπάνες επωνομάζεται και από αυτήν θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Allegro Risoluto, από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Stanley Black.

Έλατε να ακούσουμε μουσική ενός Γάλλου συνθέτη καθαρά του 20ου αιώνα, αφού ο Ζαν Φρανσέ γεννήθηκε στο Λεμάν στις 23 Μαΐου του 1912 και έζησε πάνω από 85 χρόνια, ως το 97. Νεοκλασικός πιανίστας και συνθέτης ο Ζαν Φρανσέ, και μάλιστα ο Ραβέλ είπε στους γονείς του Ζαν Φρανσέ όταν ήταν μικρός: «Μεταξύ των χαρισμάτων του παρατηρώ πάνω απ' όλα ένα από τα πιο παραγωγικά που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, την περιέργεια. Δεν πρέπει να καταπνίξετε αυτά τα πολύτιμα δώρα τώρα ή ποτέ, ή να διακινδυνεύσετε να ξεθοριάσει. Αυτή η νεανική του ευαισθησία». Αυτά είπε ο Μωρίς Ραβέλ για τον Ζαν Φρανσέ, ο οποίος κατέχει δικαιωματικά μια θέση στο πάνθεον των σημαντικών εκπροσώπων της γαλλικής μουσικής. Ορλός de Flore, από το έργο του αυτό, το ρολόι με τα λουλούδια, είναι η καλή νύχτα. John Anderson Oboe, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια, Theodore Wright.

Πολλά έργα του, ο Λίστ συνήθισε να τα παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο ή ενορχίστρωση. Έκανε δηλαδή πολλές παραλλαγές στα ίδια τα δικά του έργα. Για τις ουγγρικές ραψοδίες του, ο Λίστ έγραφε στο βιβλίο του «Περί των βοημών της Ουγγαρίας και της μουσικής τους» πως πρόκειται για έργα εθνικής εποποίειας της τσιγκάνικης μουσικής, την οποία έβλεπε ως την εθνική μουσική της Ουγγαρίας. Το επίθετο «ουγγρικές» μπήκε για ευχερέστερο τοπικό προσδιορισμό. Τις περισσότερες από τις 19 ουγγρικές ραψοδίες, ο Λίστ τις έγραψε για σόλο πιάνο. Υπάρχει και εδώ σύγχυση στην αρρύθμιση των ραψοδιών, γιατί οι πιανιστικές ραψοδίες με αριθμούς 14, 12 και 6 έγιναν ορχιστρικές με αριθμούς 1, 2, 3. Θα ακούσουμε τη δεύτερη ουγγρική ραψοδία από την Βαλεντίνα Λυσίτσα στο πιάνο και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια μεγάλη Αφροαμερικανίδα πιανίστα της jazz, την Dorothy Donegan, να αυτοσχεδιάζει από μια ταινία με τίτλο Sensations of 1945. Εδώ την Dorothy Donegan συνοδεύει και ο πιανίστας Gene Rogers και η ορχήστρα του Cab Calloway.

Ο Μάνος Χατζηδάκης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα, καθώς συνέδεσε την λεγόμενη κλασική μουσική με τη λαϊκή παράδοση, δημιουργώντας ένα νέο μουσικό λεξιλόγιο που δεν ήταν ούτε απλώς pop, ούτε ακαδημαϊκό. Από το δίσκο του 15 Εσπερινή θα ακούσουμε την Προδοσία ή αλλιώς Έγινε Παρεξήγηση. Υπενθυμίζω όμως ότι αυτό το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Ποτέ την Κυριακή. Η ηχογράφηση αυτή έγινε με μια κορυφαία ορχήστρα. Στο πιάνο Μάνος Χατζηδάκης, κιθάρα Γεράσιμος Μιλιαρέσης, κιθάρα Δημήτρης Φάμπας, άρπα η αείμνηστη Αλίκη Κρίθαρη και κοντραμπάσο ο Ανδρέας Ροδουσάκης.

Μπορεί να έγινε παρεξήγηση, αλλά εμείς απολαύσαμε για μια ακόμη φορά τόσο την υπέροχη μουσική του Χατζηδάκη, όσο και τη θαυμάσια ενορχήστρωση. Ελπίζω να την απολαύσατε. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα σας περιμένω αύριο το πρωί, 8 με 10, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή Κλασικά και Άλλα, που επιμελήθηκε, παρουσίασε και ηχογράφησε ο Νίκος Κανέλλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Μπραμς από μικρός έπαιζε πολύ καλά πιάνο. Στα 20 του εντυπωσίασε με το παίξιμό του τον κορυφαίο βιολονίστα και μετέπειτα στενό φίλο του, τον Ιώζεφ Ιωάκιμ. Ο Ιωάκιμ τον σύστησε στον Ρόμπερτ Σούμαν το 1853. Όταν τον άκουσαν, ο Ρόμπερτ Σούμαν και η σύζυγός του, η Κλάρα, να παίζει κάποιες δικές του συνθέσεις, δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους. Η Κλάρα, η οποία ήταν κορυφαία πιανίστα, και ο Μπραμς θα συνδέονταν με μια στενή φιλία, η οποία θα γινόταν ακόμα πιο στενή όταν ο σύζυγός της θα έμπαινε σε άσυλο ένα χρόνο αργότερα, όπου και παρέμεινε ως το θάνατό του το 1856. Η Κλάρα, 14 χρόνια μεγαλύτερη από τον Μπραμς, έγραψε στο ημερολόγιο της το 1854. «Τον αγαπούσαν γιο μου». Και ο Μπραμς όμως την αγαπούσε, τη σεβόταν, εκτιμούσε πολύ τη γνώμη της, αλλά ήταν και ερωτευμένος μαζί της. Ωστόσο δεν το εκδήλωνε. Στάθηκε δίπλα της όταν έχασε τον άντρα της και τη βοήθησε να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά της. Το 1854, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του Σούμαν στον ποταμό Ρήνο, ο Μπραμς πήγαινε στο Ντίσσελντορφ για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του Σούμαν. Εκεί ξεκινά να γράφει μία σονάτα για δύο πιάνα. Λίγους μήνες αργότερα αρχίζει να κτίζει την ίδια μουσική ως συμφωνία για να καταλήξει σε κοντσέρτο για πιάνο. Το πρώτο του κοντσέρτο. Τον Σεπτέμβριο του 1856 πηγαίνει στο σπίτι της Κλάρα με το πρώτο μέρος του νέου του κοντσέρτου σε παρτιτούρα για δύο πιάνα. Υποθέτω ότι όταν το έπαιξαν οι δυο τους θα ήταν περίπου όπως η ηχογράφηση που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Η Κλάρα γράφει στο ημερολογιό της. Ο Μπραμς έγραψε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος για ένα κοντσέρτο για πιάνο. Είμαι ενθουσιασμένη με το μεγαλείο της σύλληψης και την τρυφερότητα των μελωδιών του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στο πρώτο κοντσέρτο του Johannes Brahms. Σε μια ιδιαίτερη ηχογράφηση. Μια ηχογράφηση με εξαιρετικούς μουσικούς και όργανα εποχής. Ο σολίστ παίζει σε ένα ανακαινισμένο πιάνο Blüthner που κατασκευάστηκε στη Λειψία γύρω στο 1859 και δίπλα του τα έγχορδα και τα πνευστά του 19ου αιώνα της 50μελούς ορχήστρας, ενό συνόλου που φέρει το όνομα Ορχήστρα της Εποχής του Διαφωτισμού. Μια ορχήστρα που ακούγεται πολύ κοντά στον ήχο που είχε στο μυαλό του ο Μπραμς. Μία από τις αγαπημένες ορχήστρες του ήταν η αυλική ορχήστρα του Μάινικεν με διευθυντή τον Hans von Bülow, μία από τις καλύτερες στη Γερμανία, η οποία είχε επίσης 49 μουσικούς. Μάλιστα την είχε διευθύνει και ο ίδιος ο Μπραμς. Ο σολίστ που στην προκειμένη περίπτωση διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο, σε αυτή την ηχογράφηση θέλησε να πλησιάσει όσο μπορούσε περισσότερο το πρωτότυπο. Αναζήτησε τις χειρόγραφες παρτιτούρες για να ελέγξει λεπτομέρειες στην ερμηνεία. Έτσι ανακάλυψε για παράδειγμα ότι ο Μπραμς είχε μία σήμανση μετρονόμου στο πρώτο μέρος του κοντσέρτου, η οποία παραλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις. Ο πιανίστας το είχε ηχογραφήσει ξανά αυτό το κοντσέρτο με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Γκέρουγκ Σόλτη το 1988. Εδώ όμως, αφενός είναι πιο όριμος, αφετέρου ο ήχος του Blüthner είναι πιο χαμηλός και πιο γλυκός από αυτόν που έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τα σύγχρονα Steinway και συνδυάζεται υπέροχα με τον επίσης μαλακό ήχο των οργάνων εποχής της ορχήστρας. Αυτή η ερμηνεία φωτίζει διαφορετικά αυτό το σπουδαίο και πολύ δημοφιλές κοντσέρτο, το οποίο για την ιστορία, στις πρώτες παρουσιάσεις του, δεν άρεσε καθόλου στο κοινό, που άρχισε να σφυρίζει και να γιουχάρει. Αλλά και οι κριτικοί του είχαν θάψει. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών και σίγουρα ένα από τα δημοφιλέστερα κοντσέρτα για πιάνο. Ο Μπραμς το δούλευε σχεδόν 5 χρόνια και δεν σταμάτησε ούτε μετά την παρουσίασή του, αναθεωρώντας το αρκετές φορές. Ο ίδιος έλεγε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελειοποιώντας πραγματικά ένα έργο, κερδίζεις και μαθαίνεις περισσότερα από όσα ξεκινώντας ή μισοτελειώνοντας καμιά δεκαριά». Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 ξεκινά σαν να ξεσπά θύελλα, με τους ήχους των τυμπάνων και τα χάλκινα πνευστά για να ακολουθήσουν τα βιολιά που αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το θέμα στο ίδιο πνεύμα. Το πιάνο μπαίνει πολύ αργότερα, συμμετέχοντας στην εσωστρεφή περιπέτεια που έκτισε ο Μπραμς σε αυτό το ασυνήθιστα μεγάλο σε διάρκεια πρώτο μέρος. Ένα μέρος με συγκλονιστική μουσική, εσωστρεφή, συχνά μελαγχολική. Μια μελαγχολία γλυκιά,
τρυφερή, ενταγμένη σε ένα αυστηρό και πιεστικό περιβάλλον που υπαγορεύει η ορχήστρα. Μοιάζει να σχολιάζει, να περιγράφει την πίεση στην καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς, 1,5 αιώνα πριν. Το πιάνο εκλιπαρεί την ορχήστρα που δείχνει αδίστακτη, αποφασισμένη να υποτάξει κάθε ρομαντική διάθεση, κάθε ελεύθερη σκέψη. Και όταν κάπου δείχνει κατανόηση, αυτό δεν είναι παρά μια προσωρινή υποχώρηση στο ύπουλο παιχνίδι της αυστηρής υποταγής της σκέψης, της δημιουργίας και τελικά της ζωής. Και εκεί περίπου 12 λεπτά μετά την έναρξη το πιάνο φτάνει στα όρια του και κάνει την επανάσταση, εμβολίζοντας με τις ίδιες αρχές την ορχήστρα. Η σύγκρουση του θέλω και του πρέπει. Η σύγκρουση του νιώθω και του γνωρίζω. Παίζει η Βρετανική Ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού, ένα σύνολο που ιδρύθηκε το 1986. Η ηχογράφηση έγινε το Δεκέμβριο του 2019 στα στούντιο Abbey Road στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε από την ECM το 2021. Στο πιάνο, ο γεννημένος στη Βουδαπέστη το 1953, Σερ Αντράς Σιφ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το συγκλονιστικό πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Brahms, απειχογράφηση το 2019 με όργανα εποχής. Παίζει η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού με τον Αντρά Σιφ να τη διευθύνει από το πιάνο. Το πιάνο είναι ένα Blüthner κατασκευασμένο το 1859, μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη παρουσίαση του κονσέρτου. Πιθανότατα, ο Brahms έγραψε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου, το Adagio, ως ελεγιακό φόρο τιμής στον εκλειπώντα μέντορά του, τον Ρόμπερτ Σούμαν. Ήταν αυτός που τον στήριξε όσο κανένας άλλος στα πρώτα του βήματα. Ο Brahms ανέγραψε σε αυτό το μέρος, σε ένα από τα χειρόγραφα, το στίχο «Benedictus qui venit in nomine Domini», «Ευλογημένος ως της πορεύεται εν ονόματι Κυρίου», τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θρησκευτική φύση του μέρους που αποδίδεται με τη γαλήνια μουσική. Απ' την άλλη, ο Brahms, που συχνά μας μπερδεύει με τις προθέσεις του, είχε στείλει μια επιστολή στην Κλάρα Σούμαν το 1856, στην οποία ανέφερε ότι με αυτό το αντάτζιο προσπαθεί να ζωγραφίσει με ήχους ένα γλυκό πορτρέτο της. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Το συναισθηματικό αυτό μέρος μετατοπίζεται από το σκοτάδι στο φως και πάλι πίσω τόσο απρόσκοπτα όσο η αναπνοή. Ένας πολύπλοκος συνδυασμός θρήνου και ζεστής αγκαλιάς. Αντάτζιο από το κονσέρτο αριθμός 1 του Johannes Brahms.

Αυτό ήταν το αργό, δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Brahms. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του κοντσέρτου είναι ένα από τα πρώτα σπουδαία δείγματα της ευφύειας του Brahms, αν και χρησιμοποιεί ως πρότυπο το αντίστοιχο μέρος του τρίτου κοντσέρτου για πιάνο του Beethoven. Σε μια μορφή ρόντο, ένα κύριο θέμα εναλλάσσεται με μια σειρά από περιπετειώδη επεισόδια. Η μουσική εκτινάσεται προς τα εμπρός με ορμή. Προσπαθεί να φωτίσει την καλή πλευρά των πραγμάτων, να εισάγει αισιοδοξία στην εσωστρέφεια και συχνά στην απόγνωση, τη θλίψη που εκφράζουν τα προηγούμενα μέρη του έργου. Και εκεί που φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ο Brahms χαμογελά ειρωνικά, ανατρέποντας τις εικόνες, άλλοτε εξαγνιστικά λυρικά και άλλοτε υπεροπτικά, έως ότου χτίσει ένα μεγαλειώδες φινάλε με το πιάνο να αγωνίζεται, αλλά δυστυχώς να μην βρίσκει διέξοδο και να αφήνεται τελικά υποταγμένο στους κανόνες που επέβαλε η ορχήστρα. Ρόντο, αλέγκρο νον τρόπο, τελευταίο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα του Johannes Brahms. Ο Andreas Schiff στο πιάνο με την ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο πρώτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο του Brahms σε πολύ ιδιαίτερη, αποκαλυπτική σε πολλά σημεία του έργου ηχογράφηση. Ηχογράφηση που έγινε το Δεκέμβριο του 2019 στο στούντιο Abbey Road στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε από την ECM το 2022. Έπαιξε η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού με σολίστ και διευθυντή τον Αντρά Σιφ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Κλείνω με τα λόγια του Johannes Brahms. «Οι ιδέες εισραίουν μέσα μου απευθείας από το Θεό και με τα μάτια του μυαλού μου βλέπω όχι μόνο καθένα από τα μουσικά θέματα, αλλά και τη μορφή και την ενορχήστρωση». Ως το τέλος, ένας εκπληκτικός πιανίστας της jazz, ο Brad Mehldau, παίζει τον Intermezzo σε σύρφε σημείζωνα του Brahms, από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στην Αυστρία τον Ιούνιο του 2011. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Από τους μουσικούς της ορχήστρας Il Giardino Armonico ακούσαμε χορό Γκαλιάρντα, που στον τίτλο της λέει πως είναι μάλλον μιας γυναίκας από την Όρτσα, πόλη στην περιοχή της Ούμπρια στο κέντρο της Ιταλίας. Η Γκαλιάρντα έχει τίτλο La Norsina και συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο βιβλίο με συμφωνίες και γκαλιάρντες, Primo Libro delle Sinfonie e Gagliarde του 1607, του Σαλομόνε Ρώση, διευθυντή συναυλιών του Δούκα της Μάντοβα. Το κομμάτι σίγουρα διασκεδάζει τον Δούκα και τους φίλους του και εντυπωσιάζει. Ο Ρώση με δεξιοτεχνία παντρεύει την περίπλοκη κομψή πεντάφωνη πολυφωνία που παίρνει από τις μουσικές μορφές φωνητικής μουσικής της Αναγέννησης με τις νεοεμφανιζόμενες μουσικές δομές οργανικής μουσικής του 17ου αιώνα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Σε μια διαδρομή με επιλογές ελεύθερων συνειρμών θα διανύσουμε τρεις αιώνες και κάτι μουσικής δημιουργίας. Μεταγεννούμαστε βόρεια στο Σάλτσμπουργκ το 1673 για σύνθεση που ξεχωρίζει ανάμεσα στα μέρη μιας ερενάτας σπονδυλωτής με 6 μέρη για 5. Όπως λέει ο τίτλος, δηλαδή για 5 μελωδικές γραμμές που συνηχούν παίζονται από μουσικά όργανα και μπάσο κοντίνουο. Ήρθαμε για το τέταρτο μέρος, ιδιαίτερο νυχτερινό τραγούδι, δείγμα της ατμόσφαιρας του νυχτερινού Σάλτσμπουργκ. Σε μουσική δομή σακών, το μπάσο κοντίνουο στο τσέμπαλο εγκαταλείπεται. Με πιτσικάτο τα έγχορδα μετρούνε τον χρόνο στο νυχτερινό τραγούδι του Τελάλη νυχτοφύλακα. Ακούστε όλοι εσείς τα σπίτια σας, η καμπάνα χτύπησε 9. Μείνετε κοντά στη φωτιά και δοξάστε τον Κύριό μας και την αγαπημένη μας Παναγία. Lost ihr Herrn und lasst euch sagen. Τέταρτο μέρος, τσακώνα, από την Σερενάντε για 5, γνωστή και με τον τίτλο Der Nachtwächter, ο νυχτοφύλακας, του Heinrich Ignaz von Bieber, με τους μουσικούς του συνόλου Αξέντους Όστρια.

Ήρθαμε στο Βερολίνο του 1748 για μουσική ενός από τους συνθέτες με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στη μουσική της εποχής του. Εδώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αυλή του Φρυδερίκου του Μεγάλου. Και ήρθαμε για το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για πληκτροφόρο όργανο γραμμένο στο γούστο της εποχής του, σε ύφος ευαίσθητο όπως αποκαλείται, με αλλαγές διάθεσης, μουσικούς αναστεναγμούς με μικρές νότες που οδηγούν, στολίζουν την κύρια, απρόσμενους ρυθμούς που οδηγούν στο ύφος που θα επικρατήσει λίγο αργότερα, με θύελλα και ορμή, και τη μορφή του κοντσέρτο για σολιστικό όργανο και ορχήστρα προς την πιο κλασική του μορφή. Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε ρε ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 23. Μέρος πρώτο, Allegro. Θα το ακούσουμε με τον Μίκαελ Ρίσε στο πιάνο, την Leipziger Kammerorchester σε διεύθυνση του Morten Schult Jensen.

Διασχίσαμε 280 χιλιόμετρα με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Στεκόμαστε στη Βαϊμάρη της περίοδου του 1845-1849. Μας έφερε σύνθεση του πιο διάσημου βιρτουόζου πιανίστα που ξετρελαίνει το κοινό του όπου κι αν πάει. Μπορεί να παίξει οτιδήποτε, όσο δύσκολο κι αν είναι, με την πρώτη ματιά ή από μνήμης, με μουσικότητα που επίσης συγκινεί. Ήρθαμε για μία από τις συνθέσεις που γράφει σε παύσεις από τις πολυάριθμες συναυλίες του, καθώς χτίζει παράλληλα την ταυτότητά του ως συνθέτης. Πρόκειται για μία σπουδή από τρεις, που δεν είναι απλά μία σύνθεση νοτών για άσκηση στο σπίτι, αλλά για να παιχθούν σε συναυλία. Νότες χρωματικών περασμάτων πολύ μικρής αξίας σε μεγάλη ταχύτητα, με συνηχίσεις τελικά των αρπισμάτων που αψηφούν τη βαρύτητα χεριών και δαχτύλων. Για να αποκαλύψουν τη μουσική τους απαιτούν απόλυτη τεχνική τελειότητα και συμμετέχουν στην έκφραση της νέας γλώσσας της δημιουργικής φαντασίας της εποχής του, του ρομαντισμού της απόλυτης μουσικής που μπορεί να περιγράφει ιδέες. Από τις τρεις études de concert, σπουδές συναυλίας του Franz Liszt, έργο 144, θα ακούσουμε την σπουδή αριθμός 2 σε φάε λάσονα με υπότιτλο La Leggerezza, η ελαφρότητα, στην ερμηνεία του Ντανιήλ Τριφόνοφ.

Στη Βιέννη του 1874 βρισκόμαστε τώρα. Ήρθαμε για το μέρος μιας συμφωνίας, την οποία ο ίδιος ο συνθέτης αποκαλεί ρομαντική. Έχοντας στο νου του όλη την ιστορία που έχει ήδη γραφτεί με μουσική σε αυτή τη μορφή, αλλά και την ατμόσφαιρα ηρωισμού του όριμου ρομαντισμού της εποχής του. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος μιας συμφωνίας, που ως συνήθως μετά τον Μπετόβεν είναι ένα σκέρτσο. Εδώ επίσης με την ιδέα της εικόνας κυνηγιού, με καλέσματα κόρνων που αντιχούν σε απέραντα μουσικά τοπία και συναντούν στην εξοχή και τον ρυθμό του αυστριακού λαϊκού χορού Λέντλερ. Από τη συμφωνία αριθμός 4 σε μη ύφεση μείζωνα του Άντων Μπρούκνερ, μέρος 3, σκέρτσο, με την Royal Concertgebouw Orchestra σε διεύθυνση του Νικολάου Σαρνονκούρ.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα ταξιδέψουμε τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του 1896, στο New Haven. Ήρθαμε για έργο νεότητας ενός συνθέτη που είναι ακόμα φοιτητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Yale, για ένα μικροσκοπικό ανοιξιάτικο τραγούδι με την ευαισθησία των λίντερ της γερμανικής παράδοσης, άλλωστε διαλέγει στίχους στα γερμανικά του Heinrich Heine, για να τους τραγουδήσει με μελωδία που εξελίσσεται περπατώντας ακροθυγώς τις λεπτές απρόσμενες αρμονικές μετατοπίσεις που αργότερα θα γίνουν το κύριο χαρακτηριστικό της γραφής του. Τα γαλάζια μάτια της άνοιξης κρυφοκοιτάζουν από το γρασίδι. Αυτές είναι οι υπέροχες βιολέτες που διάλεξα για τον μπουκέτο μου. Τις μαζεύω και σκέφτομαι και όλες οι σκέψεις που αναστενάζω στην καρδιά μου, το αηδόνι της τραγουδάει δυνατά. Τόσο δυνατά αντυχεί που το τρυφερό μου μυστικό είναι ήδη γνωστό σε όλο το δάσος. Frühlingslied, το τραγούδι της άνοιξης του Charles Ives, με τον Thomas Hampson και τον Armen Guzelimian στο πιάνο.

Επόμενος προορισμός, το Buenos Aires του 1970. Για μουσική με γραφή που παίρνει από την παιδεία του τις λόγιας μουσικής της Δύσης, αλλά χορεύει στους ρυθμούς του τάγκο. Στην Αργεντινή φέρνει μαζί λίγη γκρίνια, για τον νέο που πειράζει την παράδοση. Αλλά με το μπαντονεόν του, βιολί, ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο και κοντραμπάσο φέρνει τους ρυθμούς της άνοιξης του Buenos Aires σε όλο τον πλανήτη. Μια άνοιξη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πριμαβέρα Πορτένια, άνοιξη του Buenos Aires του Άστορ Πιατζόλα. Με τον ίδιο στο μπαντονεόν και τους μουσικούς του θρυλικού κουιντέτου του στην πρώτη ηχογράφηση του 1970.

Όλες 2 χρόνια ταξιδεύουμε, αλλά πολλά χιλιόμετρα επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο του 1972, για ένα κονσέρτο με σολιστική μελωδία μουσικού οργάνου που σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο. Άλλωστε και το κονσέρτο γράφτηκε κατά παραγγελία με ανάθεση. Όμως επαναπροσδιορίσε πλήρως τις δυνατότητες του οργάνου, τη σχέση του με το κοινό, κατέκτησε το επίθετο του εμβληματικού κονσέρτου. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Moderato, Allegro Vivace, Meno Mosso, Pochissimo Meno, του κονσέρτου για εφώνιο και ορχήστρα δωματίου του Joseph Horowitz, με τον David Childs στο εφώνιο, την BBC National Orchestra of Wales, της Ουαλίας, σε διεύθυνση του Bramwell Tovey.

ως τον Καναδά θα ταξιδέψουμε το 2002 για την χαμηλή περιοχή με βαθύ ήχο χάλκινου πνευστού που στο πρώτο μέρος μιας σουίτας χορών χορεύει μόνο του τις τεχνικά απαιτητικές μελωδίες σε συγκοπές αισθησιακού ταγκό. Blue Tango, που μπορεί να σημαίνει και Fisa Tango. Πρώτος χορός της σουίτας Sweet Dances, γλυκής χορή, της Elizabeth Raum, στην ερμηνεία της Stephanie Fry. Thank you.

Για τον τελευταίο σταθμό αυτής της διαδρομής στην πόλη του Μεξικό του 2005 θα ανεβάσουμε τους ρυθμούς με τις ζωντανές ορχιστρικές υφές της σύγχρονης Λατινικής Αμερικής για έναν καταιγιστικό σύγχρονο εορτασμό της τελετής της φωτιάς των προγόνων Αζτέκων που τώρα στο πέρασμα των αιώνων και της ιστορίας χορεύει σε ρυθμούς της Κόγκα που ήρθε από την Αφρική μαζί με τους ανθρώπους της στην Κούβα και από τον χορό του καρναβαλιού στο δρόμο τρύπωσε ακόμα και στα σαλόνια του Μεξικό και αλλού. Όλοι χορεύουν την τελετή της φωτιάς τώρα και στις αίθουσες συναυλιών Αμερικής και Ευρώπης. Κόγκα del Fuego, η Κόγκα της φωτιάς, του Αρτούρο Μάρκες. Με την εκρηκτική διάθεση των μουσικών της ορχήστρας νέων Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλα σε διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με αυτόν τον φλογερό χορό του Αρτούρο Μάρκες ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το Τρίτο Πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Τρίτο Πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής, τον Ίγκορ Στραβίνσκι, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν ασχολήθηκε με την κιθάρα. Ο κατά τα άλλα αναβιωτής της κλασικής κιθάρας τον 20ο αιώνα, Ανδρέας Σεγόβια, για τους δικούς του λόγους έδινε τις παραγγελίες του σε άλλους λιγότερο ικανούς συνθέτες, γεγονός που έκανε εντύπωση τότε και στον ίδιο τον Στραβίνσκι, για να φτάσει μάλιστα ο Σεγκόβια να πει στο συνθέτη μας την εξής αμίμητη φράση. «Δεν σου ζητώ να γράψεις τίποτα για την κιθάρα για να μην σε προσβάλλω, αφού δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθώ με τα έργα σου». Ο Στραβίνσκι εν τέλει χρησιμοποίησε την κιθάρα μόνο σε 4 δικά του τραγούδια, στην οπερά του «Το Αϊδόνι» και σε μία από τις πολλές μεταμορφώσεις του πασίγνωστου «Τάγκο για σολοπιάνο». Με αυτό ακριβώς το τελευταίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, ένα τάγκο του 1941, γραμμένο την εποχή που ο Στραβίνσκι μόλις είχε αφήσει τη Γαλλία για το Χόλιγουντ. Αυτό το στο πνεύμα και το ύφος ενός τάγκο μικρό έργο θα απολαύσουμε αμέσως σε μεταγραφή για 4 κιθάρες. Ακολουθεί και πάλι σε μεταγραφή για 4 κιθάρες το μελωδικά απλό «Παστοράλε» για σοπράνο και πιάνο που έγραψε ο Στραβίνσκι το 1907, αφιέρωσε στον δάσκαλο Ρίμσκι Κόρσακοφ και μετέγραψε αργότερα για διάφορους συνδυασμούς οργάνων. Το τρίπτυχο μεταγραφών έργων Στραβίνσκι για 4 κιθάρες θα ολοκληρωθεί με την περίφημη πόλκα του τσίρκου, γραμμένη για τον χορογράφο Τζορτζ Μπαλαντσίν. Το κιθαριστικό κουαρτέτο του Λος Άντζελες έχει αμέσως το λόγο.

τάγκο, ποιμενικό και πόλκα του τσίρκου. Αυτά ήταν τρία πασίγνωστα μικρά έργα του Ίγκορ Στραβίνσκι, εδώ σε διασκευές των James Smith και Jonathan Marcus για τέσσερις κιθάρες και όμορφη ερμηνεία από το κιθαριστικό κουαρτέτο του Los Angeles μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Recital. Ας περάσουμε όμως αμέσως τώρα στην Ιστορία του Στρατιώτη, ένα έργο του Στραβίνσκι για τρεις αφηγητές, γυναίκα χορευτή και ορχήστρα δωματίου, και σε τρεις μικρές σελίδες του που μετέγραψε για σόλο κιθάρα ο δικός μας Νίκος Μαμαγκάκης. Εμβατήριο του Στρατιώτη λοιπόν, μουσική για την δεύτερη σκηνή και τάγκο, όλα ερμηνευμένα εδώ έξοχα από την Έλενα Παπανδρέου σε ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1996.

το εμβατήριο του στρατιώτη, μουσική για την δεύτερη σκηνή και τάγκο. Αυτά ήταν τρία μέρη από την ιστορία του στρατιώτη του Ίγκορ Στραβίνσκι σε δημιουργική μεταγραφή του Νίκου Μαμαγκάκη, ο οποίος έχει βέβαια αποδείξει πολλάκις τις μεγάλες του γνώσεις για τις δυνατότητες της κιθάρας. Πολλά από τα τελευταία του κιθαριστικά έργα είναι αφιερωμένα στην γνωστή Ελληνίδα Έλενα Παπανδρέου, την οποία μόλις ακούσαμε με την ρωμανίγιος κιθάρα της να ερμηνεύει Στραβίνσκι εν έτη 1996. Ώρα όμως τώρα και για τις δύο απολαυστικές σουίτες για μικρή ορχήστρα του Στραβίνσκι, γραμμένες από το 1917 έως το 1925, γεμάτες θεατρικά και χορευτικά στοιχεία. Στοιχεία που μαζί με το σαρδόνιο χιούμορ δεν λείπουν σχεδόν ποτέ βέβαια και από τα πιο σοβαρά έργα του Στραβίνσκι. Ακούμε αμέσως την πρώτη σουίτα σε διασκευή εδώ για τρεις κιθάρες και εξαιρετική ερμηνεία από το κιθαριστικό τρίο της Κολονίας, τον Ζόραν Ντούκιτς, Λόρα Γιάνγκ και Πάμπλο Μάρκες. Τα τέσσερα μέρη της σουίτας, Αντάντε, Ναπολιτάνα, Εσπανιόλα και Μπαλαλάικα.

Αντάντε, Ναπολιτάνα, Εσπανιόλα και Μπαλαλάικα. Τα τέσσερα μέρη της πρώτης σουίτας για μικρή ορχήστρα του Ίγκορ Στραβίνσκι, σε μεταγραφή εδώ για τρεις κιθάρες και ερμηνεία από το τρίο της Κολονίας μέσα από το άλμπουμ του 1998 «Juegos del Viento». Πρώτη και δεύτερη σουίτα λοιπόν, δύο άκρως ψυχαγωγικές και συνάμα απολαυστικές σουίτες του Στραβίνσκι, οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε πολλές εκδοχές. Για πιανιστικό ντουέτο τέσσερα χέρια, για ορχήστρα, για απίστευτο και όμως αληθινό κουαρτέτο με λαούτα, αλλά και σε πάμπολες άλλες μεταγραφές και διασκευές για διάφορα σύνολα και συνδυασμούς οργάνων. Είδου λοιπόν αμέσως και η δεύτερη σουίτα, τα δύο πρώτα μέρη της, εμβατήριο και βάλς, θα ακούσουμε σε μεταγραφή για τέσσερις κιθάρες του κουαρτέτου Ταραγό, επικυρωμένη επισήμως και από τους εκδότες του Στραβίνσκι, τον Νίκο Τσέστερ, και ερμηνεία από το κιθαριστικό κουαρτέτο της Βαρκελόνης. Για τα δύο τελευταία τώρα μέρη, πόλκα και γκάλοπ, θα ξαναγυρίσουμε στην ηχογράφηση του κιθαριστικού τρίο της Κολονίας.

Εμβατήριο και βάλς από το κιθαριστικό κουαρτέτο της Βαρκελόνης και πόλκα και γκαλόπ από το κιθαριστικό τρίο της Κολονίας. Μεταγραφές για 4 και για 3 κιθάρες αντίστοιχα των 4 κομματιών που αποτελούν την δεύτερη σουίτα για μικρή ορχήστρα που συνέθεσε το 1921 ο Ίγκορ Στραβίνσκι. Ο Στραβίνσκι που δεν ασχολήθηκε βέβαια με την κιθάρα και εμείς οι κιθαριστές δεν έχουμε δυστυχώς κάτι από αυτήν την κορυφαία μορφή της μουσικής του 20ου αιώνα. Σκεφτείτε για παράδειγμα πόσο φτωχότερο θα ήταν το κιθαριστικό ρεπερτόριο χωρίς το αριστουργηματικό νυχτερινό για σόλο κιθάρα ενός άλλου ιδιοφυούς συνθέτη του 20ου αιώνα, του Benjamin Britten. Σκεφτείτε και την ποιότητα του μεγαλύτερου μέρους του συνθετικού έργου του Στραβίνσκι και μελαγχολήστε. Οι μεταγραφές λοιπόν, και μόνον αυτές, μπορούν να μετριάσουν τη θλίψη μας, αν και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με ένα από τα ελάχιστα αυθεντικά έργα του Στραβίνσκι που έχουν, έστω και λίγο, χώρο και για την κιθάρα. Μιλάμε βέβαια για τα 4 τραγούδια για φωνή, φλάουτο, άρπα και κιθάρα, εδώ σε ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1965 από την μέτζο σοπράνο φωνή της Αντριάν Άλμπερτ. Στην κιθάρα ο θρυλικός Λαουρίντο Αλμέιντα.

Ήταν η μέτσο σοπράνο Αντριάν Αλμπέρτ και η Λουίζ Ντε Τούλιο στο φλάουτο, Ντόροθι Ρέμσεν στην άρπα και Λαουρίντο Αλμέιντα στην κιθάρα, σε 4 τραγούδια του Ιγκορ Στραβίνς και εδώ σε ηχογράφηση στο Χόλιγουντ στις 30 Νοεμβρίου του 1965. Αυθεντικές αλλά και ταυτόχρονα πολύ λίγες κιθαριστικές γραμμές από την πένα του Στραβίνσκι, και εμείς θα ολοκληρώσουμε το σημερινό κιθαριστικό αφιέρωμα στον Ιγκορ Στραβίνσκι με μια εξαιρετική μεταγραφή για 4 κιθάρες της Σουίτας, εκδοχή του 1947, από το μονόπρακτο μπαλέτο για μικρή ορχήστρα και 3 σολοφωνές Πουλτσινέλα, που συνέθεσε ο Στραβίνσκι πάνω σε μουσική του Τζοβάνι Περγκολέζη και άλλων Ιταλών συνθετών του 18ου αιώνα. Μπαλέτο που ολοκληρώθηκε στην Ελβετία τον Απρίλιο του 1920 και πρωτοπαρουσιάστηκε με επιτυχία στην Όπερα του Παρισιού τον Μάιο της ίδιας χρονιάς από τα ρωσικά μπαλέτα του Διάγκυλεφ. Η χορογραφία ανήκε στον Λεωνίδ Μασίν, ο οποίος χόρεψε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τα κουστούμια και τα σκηνικά είχε σχεδιάσει ένας ακόμα φίλος του Στραβίνσκι, ο Πάμπλο Πικάσο. Ο Στραβίνσκι προσπάθησε με αυτό το έργο να αναπλάσει το ηχητικό κλίμα του 18ου αιώνα, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα ή θράψματα έργων αυτών των Ιταλών συνθετών, παραλλάσσοντάς τα και ενορχιστρώνοντάς τα αριστοτεχνικά για ορχήστρα δωματίου 23 μουσικών. Με τον Πουλτσινέλα, ο Στραβίνσκι εισέρχεται στη νεοκλασική περίοδο του, αφήνοντας πίσω του αριστουργήματα όπως η Ιεροτελεστία της Άνοιξης και το Πουλί της Φωτιάς. Μοντερνισμός πάνω στη μουσική του παρελθόντος, με τον Πουλτσινέλα εδώ, έναν ήρωα της ιταλικής κομέντια dell'arte, να αντιπροσωπεύει τον τύπο του λαϊκού υπηρέτη που διακρίνεται για το θράσος και την πονηριά του. Ιδού λοιπόν αμέσως τα 11 από τα 13 μέρη της σουίτας Πουλτσινέλα του Στραβίνσκι. Συμφώνια ουβερτούρα, σερενάτα, σκερτσίνο, αλέγκρο, ανταντίνο, ταραντέλα, τοκάτα, γκαβότα, πρώτη και δεύτερη παραλλαγή και φινάλε. Ερμηνεύει έξοχα το ιταλικό κουαρτέτο Nexus.

Μέσα από το δισεύρετο στην Ελλάδα, ιταλικό άλμπουμ με τίτλο «Από την κλασική στη jazz», το Quartet on Exus ερμήνευσε με απολαυστικό τρόπο, σε δική του μεταγραφή, τα 11 από τα 13 εν συνολό μέρη της σουίτας, εκδοχή του 1947, από το νεοκλασικό μονόπρακτο μπαλέτο «Πουλτσινέλα», που ολοκλήρωσε ο Ίγκορ Στραβίνσκι την άνοιξη του 1920, εμπνευσμένος από την ιταλική «Commedia dell'arte» και με σενάριο βασισμένο σε ένα ναπολιτάνικο χειρόγραφο του 1700, με μια σειρά από ιστορίες που έχουν κεντρικό ήρωα τον Πουλτσινέλα. Ένας κατεργάρης, πονηρός υπηρέτης, ο οποίος στο τέλος τους παντρεύει όλους και τον εαυτό του με την αγαπημένη του Πιμπινέλα. Μουσικά τώρα ο Στραβίνσκι χρησιμοποιεί εδώ, από τη μια τις μελωδίες και τις αρμονίες του Περγκολέζη και άλλων Ιταλών συνθετών του 18ου αιώνα, αλλά από την άλλη καταργεί την φορμαλιστική συμμετρία της μουσικής αυτού του αιώνα, ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυσνόητο το παραδοσιακό αρμονικό περίγραμμα. Μια ανανεωτική και προσωπική ματιά λοιπόν του Στραβίνσκι στη μουσική του 18ου αιώνα, που όπως φάνηκε τέριαξε Γάντι και στις 24 χορδές του κουαρτέτου Nexus, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το κιθαριστικό αφιέρωμά μας στον Ίγκορ Στραβίνσκι. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Τάσος Μπακασιέτας που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγο και αναπληρωτή διευθυντή στο τμήμα μη επεμβατικής καρδιολογίας στο Ωνάσιο, ο οποίος εκφράζει με σπάνια πληρότητα μια ιδέα πολιτισμού, όπου η ιατρική αποκτά ευρύτερο ανθρωπιστικό βάθος και η μουσική αποκαλύπτει τη θεραπευτική της σοβαρότητα. Δόκτωρ Αθανάσιος Δρίτσας, μέρος δεύτερο. Αν χρειαζόταν να δώσετε έναν σύντομο ορισμό ως προς το τι σημαίνει να είσαι γιατρός στην Ελλάδα του σήμερα, ποια λέξη θα βάζατε στο κέντρο αυτού του ορισμού? Τι σας κρατάει ακόμα εσάς μέσα σε αυτό το επάγγελμα με πλήρη έκθεση στον ανθρώπινο πόνο?
3: Με κρατάει εμένα προσωπικά η δυνατότητα που έχω να βοηθάω, φέρνοντας όμως τον εαυτό μου σε αυτό μέσα, ότι αν είχες εσύ αυτό, πώς θα ήθελες να σου φέρονται?
2: Η ανθρώπινη συνεισφορά, λοιπόν.
3: Αυτό με κρατάει, γιατί θέλω να νιώθω και σκέφτομαι ότι αν είχες εσύ αυτό, πώς θα ήθελες ο γιατρός να σου φέρεται. Προσαρμόζω να κρατηθώ σε αυτό τον κανόνα όσο μπορώ.
2: Έχετε συναντήσει εσείς συναδέλφους σας που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο?
3: Δεν ξέρω αν το εκδηλώνουν όλοι, αν το έχουν εκφράσει, αλλά εκφρασμένο το βλέπω σε πολύ λίγους. Εκφρασμένο, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι το έχουν σκεφτεί. Ξέρεις, οι γιατροί έχουν εκπαιδευτεί με έναν τρόπο στο πανεπιστήμιο και στη ζωή τους να μην...
2: Εμπλέκονται συναισθηματικά μετά.
3: Ακριβώς, δεν εκφράζουν συναισθήματα. Θεωρείται και αδυναμία συχνά να εκφράσεις συναισθήματα για το πώς νιώθεις.
2: Εσείς προσωπικά φοβάστε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας ή το έχετε αφήσει αυτό ελεύθερο?
3: Με βοήθησε πάρα πολύ η εφηβεία των παιδιών μου στο να αλλάξω τον εαυτό μου και να δω πολύ καλύτερα τον εαυτό μου και τα σοβαρά θέματα που είχα εγώ. Και με βοήθησε η εκπαίδευση τα τελευταία 10 χρόνια που κάνω στην ψυχοθεραπεία, να μπορώ και εγώ να αναγνωρίζω συναισθήματα, διότι ήμασταν κάποιοι άνθρωποι και εγώ φορτωμένοι και με πολλά πρέπει από τους γονείς. Ο πατέρας μου, που ήταν παιδίατρος, είχε τέτοιο πάθος με την ιατρική. Θεωρούσε ότι είναι η τέλεια επιστήμη, ήταν πολύ αφοσιωμένος. Και μάλιστα δεν του άρεσε πολύ η σχέση μου με τη μουσική. Να σκεφτείς ότι ο πατέρας μου κάποτε, όταν πρωτοεμφανίστηκα στην τηλεόραση σε κάποιες εκπομπές και έγραφε από κάτω την ιδιότητά μου, έγραψε κάποτε σε ένα κανάλι «συνθέτης, κόμμα καρδιολόγος». Ο πατέρας μου, όταν γύρισα σπίτι, μου λέει: «Έβαλες το συνθέτη πρώτο από τον καρδιολόγο?» Λέω: «Δεν το έκανα εγώ, πατέρα». Λέω: «Το έκαναν οι τεχνικοί εκεί και όσοι είχαν την επιμέλεια της εκπομπής». Και ένα άλλο, σε μια συναυλία μου στο Μέγαρο, που σε μεγάλη ηλικία είχα καλέσει και τους γονείς μου και λοιπά, στο Μητρόπουλος, που ήταν γεμάτο, ένας από τους φίλους του πατέρα μου ήρθε μετά το κονσέρτο και μου λέει: «Βρε εσύ, αυτός ο μπαμπάς σου είναι αδιόρθωτος». Ξέρεις τι μου έλεγε? Λέω: «Τι έλεγε?» Έλεγε, «Τόσες ώρες χάνει με πρόβες και με κονσέρτα κλπ. Αυτός θα είχε ένα διαγνωστικό κέντρο».
2: Ναι.
3: Πώς σπαταλιέται και κάνει τη μουσική, αλλά...
2: Πιστεύετε πως έκανε λάθος στην εκτίμησή του σήμερα?
3: Εγώ νομίζω ότι είχε και ο πατέρας μου αυτό της γενιάς του αυτό το θέμα, ότι ήταν γενιά που έπρεπε να επιβιώσει και είχε πολύ λιγότερο χρόνο αφιερωμένο σε πράγματα που δεν αφορούσαν την επιβίωση. Βέβαια, ο πατέρας μου πριν πεθάνει, σχεδόν είχα την τύχη να κλείσω σχεδόν τα μάτια του, να είμαι παρόν σε αυτή τη μαγική στιγμή, για μένα πολύ σημαντική, ο αποχωρισμός, και να βιώνει κανείς αυτό. Μου είχε πει λίγο πριν ότι: «Ξέρω ότι δουλεύεις πολύ καλά σαν γιατρός, αλλά είσαι καλλιτέχνης».
2: Το έχεις συνειδητοποιήσει?
3: Η ψυχή σου είναι καλλιτεχνική, δηλαδή το έχεις συνειδητοποιήσει. Προσπαθούσε να με ξεκόψει,
2: αλλά στο τέλος συμβιβάστηκε, το αναγνώρισε.
3: Είσαι καλλιτέχνης, ενώντας η ψυχή σου είναι καλλιτεχνική, δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υιοθετήσω και την άποψη του Τσέχοφ, που ήταν γιατρός και θεατρικός συγγραφέας, που έλεγε ότι η ιατρική είναι η νόμιμη σύζυγός μου και η τέχνη είναι η ερωμένη μου. Εμένα η ιατρική με βοήθησε να είμαι πολύ πιο προσγειωμένος σε κάποια πράγματα.
2: Ξέρετε, λέω ότι τις τέχνες δεν της αρέσει να την βάζεις δεύτερη. Δεν της αρέσει καθόλου και σε τιμωρεί βάναυσα.
3: Σωστό.
2: Όπως δεν αρέσει σε καμία επιστήμη και σε καμία τέχνη να την βάζεις δεύτερη. Είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή, για να κρατήσεις το ίδιο επίπεδο. Η τέχνη, για παράδειγμα, χρειάζεται μελέτη και αφοσίωση όλη την ημέρα.
3: Σίγουρα, πάρα πολλές ώρες θέλει. Είναι μια επιστήμη και η τέχνη από την πλευρά της μεθοδολογίας, της αφοσίωσης. Δεν ξεχωρίζω αυτά τα δύο ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο και τη διάσταση αυτή. Καμιά φορά λέμε τέχνη και το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι που μας έχει δοθεί, δίνοντας έμφαση μόνο στο ταλέντο, ενώ το ταλέντο είναι μια σπίθα που για να γίνει φωτιά, για να μεγαλώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Απίστευτα πολύ μεγάλη αφοσίωση.
2: Το ταλέντο είναι το σπίρτο, αλλά δεν έχει βράσει ποτέ κανένας κάποιο καμινέτο κρατώντας ένα σπίρτο στο χέρι. Πρέπει να ανάψεις μια άλλη φωτιά, έτσι.
3: Σωστά, απόλυτα συμφωνώ.

0: Μπήκανε στην καρδιολογία έννοιες όπως ποιότητα ζωής, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, πολιτισμικά πλαίσια.
1: Βεβαίως. Η επιστήμη αρχίζει και δίνει όλο μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής και πώς κανείς θα μειώσει αυτά τα χρόνια αναπηρίας τη ζωή του όσο το δυνατόν, ώστε να είναι υγιής μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Και απασχολεί και την έρευνα πάρα πολύ η ποιότητα ζωής, γιατί μέχρι σήμερα οι περισσότερες ακόμα μελέτες δίνουν έμφαση στη διάρκεια ζωής. Ακόμα και οι μελέτες που αφορούν τις επιδράσεις φαρμάκων εξετάζουν την επίπτωση στη θνητότητα και τη διάρκεια ζωής. Αλλά η ποιότητα είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο ερευνητικά, αρχίζει πλέον και απασχολεί και ουσιαστικά. Δηλαδή, κάνεις μια παρέμβαση. Αυτή, αν δεν βελτιώσει την ποιότητα ζωής, είναι χάσιμο χρόνο και οικονομικά πρόβλημα να κάνεις παρεμβάσεις σε ανθρώπους που δεν βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Αντίθετα, σκέφτονται όλο και περισσότερο σήμερα οι επιστήμονες και οι ειδικοί πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα, δηλαδή να ζούμε καλά είναι το σημαντικό. Γιατί φαίνεται ότι ίσως θα ζήσουμε πολλά χρόνια αλλά γεμάτη φάρμακα, παρεμβάσεις, συσκευές, μηχανές, τσιπάκια. Πραγματική υγεία για μένα είναι να μην πάρεις ποτέ φάρμακο. Εντάξει, ιδανικό δεν υπάρχει.
0: Αλλά σπάνιο.
1: Σπάνιο, αλλά η ιατρική έχει βοηθήσει την παράταση ζωής και την ποιότητα ζωής σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ζουν πολλοί άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία παίρνοντας φάρμακα, έχοντας κάνει επεμβάσεις, έχοντας συσκευές.
0: Οι βραβεύσεις σας από την Ακαδημία Αθηνών και τα Διεθνή Φόρα Υγείας.
1: Νομίζω με κάνουν να αισθανθώ μια ικανοποίηση ότι η επιστημονική κοινότητα έχει κατανοήσει όλο αυτό τον αγώνα που έχω κάνει τόσα χρόνια, γιατί το να φέρεις τη μουσική σε ένα νοσοκομείο ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ήταν και ταμπού, φαντάζομαι.
1: Και ταμπού, γιατί η εκπαίδευση ιατρικής βασίζεται στο δίπολο φάρμακα, μηχανικές παρεμβάσεις. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ακριβώς ιατρική. Να σκεφτείτε ότι δυσκολευόμαστε ακόμα σήμερα στην Ελλάδα να συνταγογραφήσουμε άσκηση, να γράφουμε άσκηση σε καρδιοπαθείς όπως γράφουν οι ορθοπαιδικοί για να γίνει δουλειά με φυσικοθεραπευτή, τα συνταγογραφούν.
0: Η αποκατάσταση.
1: Εμείς προσπαθούμε την καρδιακή αποκατάσταση να προωθήσουμε οι καρδιολόγοι αναγνωρίζοντας τη συνταγογράφηση άσκησης. Δηλαδή να πηγαίνεις στον καρδιολόγο και να σου γράφει 10 συνεδρίες άσκησης των 30 λεπτών που θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα ασκήσεων με αντίσταση, κολύμπι. Δυσκολευόμαστε ακόμα, δηλαδή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας πλησιάζει στο να αναγνωρίσει ότι η άσκηση είναι φάρμακο. Φανταστείτε με τη μουσική πόσο μακριά είμαστε ακόμα. Το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σε άλλες χώρες είναι αναπτυγμένο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Εδώ είσαστε πρωτοπόρος. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος που κάνει αυτό το πράγμα.
1: Στο ιατρικό κομμάτι συνεισέφερα στο να διαδοθεί αυτή η πράξη και η ιδέα στα νοσοκομεία.
0: Άλλοι γιατροί πιστεύουν σε αυτό.
1: Είναι όλο και περισσότεροι και κάποιοι θέλουν να εκπαιδευτούν στη θεραπευτική μουσική. Υπήρχαν σωματεία μουσικοθεραπευτών που δεν είναι γιατροί, που εκπαιδεύτηκαν στην μουσικοθεραπεία, γιατί είναι και αυτή μια επιστήμη. Να είσαι μουσικοθεραπευτής. Υπάρχει και ο ΕΣΠΕΜ, ένα σωματείο των εκπαιδευμένων με πιστοποιημένα προσόντα μουσικοθεραπευτών, που συνήθως έχουν σπουδάσει εκτός Ελλάδος ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη. Μουσικοθεραπεία εκεί απαιτείται να έχεις ένα background μουσικό, να παίζεις ένα πολυφωνικό όργανο και εκπαιδεύεσαι στην θεραπεία μέσω μουσικής με πολλά μαθήματα ανάλογης μουσικής ψυχολογίας και γενικά προγράμματα εκπαίδευσης που στην Αμερική είναι πολλές δεκαετίες που γίνεται πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν, να σκεφτείτε, στην Αμερική τα σωματεία των μουσικοθεραπευτών και οι ειδικευμένοι μουσικοθεραπευτές και πιστοποιημένοι. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας κατάλογος ατηλεφωνικός που έχει και κατά ειδικότητα. Δηλαδή οι μουσικοθεραπευτές που ασχολούνται με την ογκολογία, με τον καρκίνο, μουσικοθεραπευτές που ασχολούνται με τους ασθενείς τελικού σταδίου, μουσικοθεραπευτές της παρηγορητικής φροντίδος, μουσικοθεραπευτές των παιδιατρικών θαλάμων.
0: Έχει απίστευτο είναι αυτό.
1: Μεγάλη εξειδίκευση και συνεργάζονται πολύ με τους κλινικούς γιατρούς οι θεραπευτές. Αλλά να κατανοήσουμε ότι η μουσική θεραπεία είναι ένα συμπλήρωμα της ιατρικής, δεν την υποκαθιστά. Είναι μια complementary
0: παραπληρωματική, ναι.
1: Που βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καταπολέμηση του άγχους, στην ταχύτερη ανάρρωση, στη φροντίδα των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στη φροντίδα των νεογνών και ιδιαίτερα των προώρων. Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Στην Ελλάδα είμαστε θεσμικά πίσω ακόμα.
0: Εσείς εργάζεστε στο Ωνάσιο. Εκεί πέρα έχετε καταφέρει να περάσετε αυτή την ιδεολογία.
1: Πιστεύω ναι, γιατί κάποιες δεκαετίες πίσω κάναμε το πρωτοποριακό να εγκαταστήσουμε συστήματα ήχου και μετάδοση μουσικής στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εγώ την χρησιμοποιούσα πάρα πολύ στο εργαστήριο δοκιμασιών κόπωσης, γιατί έκανα πολλές μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της μουσικής στην άσκηση, πώς μας βοηθάει η μουσική να ασκούμαστε. Επίσης στο Ωνάσιο έφερα το θεσμό των ζωντανών συναυλίων που έχει συμμετέχει, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό για ένα νοσοκομείο. Μια φορά το μήνα είχαμε μια καλλιτεχνική εκδήλωση μουσική στο αίθριο του νοσοκομείου.
0: Αξέχαστη εμπειρία.
1: Που είχαν ευκαιρία να παίξουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες, αφιλοκερδώς πάντα, ορχήστρες, πολύ γνωστή μουσική, η Καμεράτα Τζούνιορ συμμετέχει συχνά. Από τα μουσικά σχολεία είχαμε μεγάλη βοήθεια σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Μεγάλη υπόθεση τα μουσικά σχολεία. Ο θεσμός των ζωντανών εκδηλώσεων μέσα σε ένα νοσοκομείο είναι κάτι πολύ σημαντικό, που βοηθάει πολύ και την συνεργασία και την επικοινωνία και του προσωπικού.
0: Φαντάζομαι πως βρίσκεστε εσείς πίσω από όλα αυτά.
1: Το προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια από την αρχή, με δυσκολίες όμως, όπως είπες. Έπρεπε να ξεπεράσω ταμπού, έπρεπε να πιστούν διοικητικά όργανα, δύσκολοι άνθρωποι. Πάντα υπήρχαν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις πάντως.
0: Όλα είναι δύσκολα πριν να γίνουν εύκολα. Πάντα. Κύριε Αθανάση Ευρύτσα, αν σας ζητούσα να δώσετε μία απλή συμβουλή υγείας που δεν κοστίζει τίποτα και όμως αλλάζει τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή?
1: Πέρα από τη πρόληψη, κρατήστε ένα παράθυρο ανοιχτό στο όνειρο, γιατί όταν σταματήσεις να ονειρεύεσαι αρχίζουν πολλά προβλήματα. Ένα μεγάλο μέρος της κακής υγείας οφείλεται στην ανικανότητα να ονειρευτούμε,

0: Κύριε Βρίτσα, αν κοιτάξετε με ειλικρίνεια το σημερινό Έλληνα, ποια συνήθεια θα λέγατε ότι είναι η πιο αυτοκαταστροφική για την καρδιά του? Είναι το τσιγάρο, το φαγητό, το άγχος ή ο τρόπος που δουλεύει?
1: Όλα αυτά κάπου συνδέονται. Βλέπω μία έλλειψη συστηματικής σκέψης και οργάνωσης. Ο Έλληνας γενικά αντιμετωπίζει επιπόλαια τα πράγματα. Δηλαδή δεν δουλεύει με ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει συνέπεια επίσης. Ένα πράγμα που λείπει είναι η συνέπεια, η ανάληψη ευθύνης. Αυτά είναι πράγματα που θεωρώ απέναντι και σε συμπεριφορές, απέναντι σε πράξεις.
0: Πόσο σοβαρό είναι το τσιγάρο, κύριε Βρίτσα?
1: Όσον αφορά την στεφανία νόσο κυρίως, δηλαδή την αθυρωματική νόσο, ιδιαίτερα στους άνδρες είναι υπαριθμόν ένα. Είναι σαν παράγον κινδύνου πιο ψηλά και από τη χοληστερίνη και από την υπέρταση. Οι περισσότεροι νέοι εμφραγματίες είναι καπνιστές. Δηλαδή ένα έμφραγμα που παθαίνει κάποιος πριν από τα 50, είναι σπάνια να βρεις μη καπνιστή. Θα βρεις περισσότερους μη καπνιστές να έχουν πάθει έμφραγμα σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά σαραντάριδες που έχουν πάθει έμφραγμα είναι συνήθως καπνιστές. Είναι πολύ ισχυρός παράγον το τσιγάρο. Βελτιώνονται λίγο οι Έλληνες στο τσιγάρο. Πιο πολύ έχουν συμμορφωθεί οι άνδρες και οι γυναίκες λιγότερο. Φαίνεται ότι οι νεότερες γυναίκες υιοθετούν παλιότερες συνήθειες των νεότερων ανδρών κατά κάποιο τρόπο.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και γι' αυτό εγώ έχω παρατηρήσει, Δαβίδ, ότι άνθρωποι που είχαν χρόνια νοσήματα κλπ. Έχουν πάντα μια καλύτερη αίσθηση της ζωής από κάποιους που, όπως σου έλεγα, 85-άριδες.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε μια κυρία που είχε φτάσει 90 ο άντρας της, γιατί να πάθει γλαύκωμα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μα της λέω κάποια στιγμή, κοιτάξτε, δεν μιλάμε για ένα παιδάκι, ούτε για ένα νεαρό. Η ζωή προς το τέλος θα θρίζει πράγματα. Λέω, επιτέλους πρέπει να δεχτείτε ότι είναι μέρος της φθοράς. Είναι μια άρνηση του αποκλείεται να φθαρώ. Δεν θα συμβεί αυτό σε μένα, ξέρεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτό. Γιατρέ, γιατί να πάθω εγώ έμφραγμα, σε ρωτάνε. Πώς έτυχε αυτό σε μένα?
0: Ενώ υπάρχει μια αποδοχή σε αυτούς οι οποίοι παίρνανε.
1: Σε αυτούς που έχουν θέματα, που ξεκινάνε από μικρή ηλικία και με προβλήματα υγείας μεγαλώνουν έτσι και προχωράνε τη ζωή τους, αλλά έχουν δεχτεί το πρόβλημα ότι έχω και μειονεξίες, έχω προβλήματα.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Για δεύτερη φορά κοντά μου ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρίτσας, ο οποίος αναζητεί τους αόρατους δεσμούς ανάμεσα στον ήχο, το αίσθημα, τον ρυθμό του σώματος και την πειθαρχία της επιστήμης. Το επιστημονικό του αποτύπωμα έχει τιμηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε το 2019 για το έργο του σχετικά με την εφαρμογή της μουσικής σε καρδιολογικούς ασθενείς, ενώ έχει λάβει πολλά αντίστοιχα διεθνή βραβεία για τη συνεισφορά του. Συχνά λέγεται ότι όταν φοβάσαι, χτυπάει αλλιώς η καρδιά. Ο φόβος, η ντροπή, η μοναξιά. Πώς αποτυπώνονται πρακτικά σε έναν καρδιολόγο που βλέπει πίεση, σφίξεις και εξετάσεις αυτά τα ζητήματα? Φόβος, ντροπή, μοναξιά.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Οι περισσότεροι καρδιολόγοι δεν τα συνδέουν, δεν σκέφτονται να συνδέσουν. Σίγουρα οι στιγμιαίες απαντήσεις σε συναισθηματικά ερεθίσματα αντανακλούν αμέσως το καρδιαγγειακό. Δηλαδή όταν φοβόμαστε ανεβαίνουν οι καρδιακοί παλμοί.
1: Αν τρομάξουμε.
2: Και η πίεση. Το ίδιο και όταν τρομάζουμε, έχουμε μια έκρηξη ορμονών.
1: Η χαρά.
2: Η χαρά.
1: Ένα λαχείο για παράδειγμα.
2: Και αυτή συνδέεται με ταχυκαρδία. Ένα ξαφνικά χαρούμενο γεγονός πολλές φορές έχει ίδια επίπτωση στο καρδιαγγειακό με ένα φοβικό, ξέρεις. Αν και η χαρά παράγει άλλες ορμόνες, παράγει ενδορφίνες, παράγει ντοπαμίνη πιο πολύ, που είναι ορμόνες της ευεξίας και της ευχαρίστησης. Γενικά τα ακραία πράγματα έχουν παρόμοια αντανάκλαση στο καρδιαγγειακό. Αλλά νομίζω ότι δεν ασχολούνται με τα συναισθήματα πολύ οι γιατροί, να τα συνδέσουν σε χρόνιο επίπεδο.
1: Πιστεύετε πως είναι λάθος αυτό πάντως?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος και ότι δεν θα έπρεπε όταν ένας άρρωστος μας ρωτάει και μας απευθύνει ένα ερώτημα που μπορεί να αφορά τον ψυχισμό του ή την κοινωνική διάσταση στο πρόβλημά του κλπ, να το αγνοούμε και να λέμε θα σε στείλω στον ψυχίατρο.
1: Μα ο άνθρωπος δεν είναι, τι είναι, συναίσθημα με πόδια δεν είναι? Είμαστε συναισθηματικές μηχανές. Μπορείς να διαχειριστείς έναν άνθρωπο ως σιδερένιο πριν να προλάβει να γίνει άνθρωπος, να τον υπολογίζεις σαν υπεράνθρωπο? Πώς, ή σαν μηχανή αυτοκινήτου?
2: Το λέγαμε και στην αρχή της ζήτησης ότι έχει κατά κάποιο τρόπο διαιωνιστεί αυτή η εσφαλμένη καρτεσιανή αντίληψη ότι είμαστε μηχανές, κουρδισμένες.
1: Μηχανές με αμηχανία.
2: Καλό και αυτό, πολύ καλό.

0: Τι σας έχουν διδάξει, κύριε Δρίτσα, οι ηλικιωμένοι ασθενείς σας για το γύρας? Ποια στάση απέναντι στα γυρατιά φαίνεται να προστατεύει καλύτερα την ψυχή και τελικά και το σώμα? Έτσι, γιατί μας ακούνε και κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
1: Πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα και ξέρεις, υπάρχει και μια τάση πλέον τα γυρατιά, όπως και άλλες καταστάσεις, να θεωρούνται ασθένεια από την επιστήμη. Να πολεμήσουμε το γύρας, να χρησιμοποιήσουμε τη γενετική για να μην γεράσουμε.
0: Να μην φύγει το αποδημητικό πουλί και πετάξει σε πιο εύκολα τα κλίματα.
1: Βέβαια, το γύρας αντιμετωπίζεται σαν ασθένεια και ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να μην αντιμετωπίζεται ως φθορά, αλλά σου κάτι που μπορεί να νικηθεί και ότι μπορεί να επιμεκυνθεί η διάρκεια ζωής και να φτάσει 500 χρόνια ο άνθρωπος. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό θα είναι καταστροφικό για τον πλανήτη. Αν ζήσουν οι άνθρωποι 500 χρόνια, κάποια στιγμή θα έχει καταστραφεί τόσο πολύ ο πλανήτης, ώστε δεν θα μπορούν να ζήσουν πια. Υπάρχει ένα feedback, ένας μηχανισμός που λέει ότι και όλα τα βιολογικά μεγέθη δεν μπορούν να αυξάνονται γραμμικά, η ζωή δεν μπορεί να αυξάνεται γραμμικά, πιάνουν ένα πλατό και μετά αρχίζει κατηφόρα. Οπότε για το γύρας που με ρώτησες, νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα γνώμονα να ζει τη ζωή του με μέτρο, δηλαδή ότι αυτές οι ακραίες στάσεις, δεν τρώω κρέας. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα γνώμονα να ζει τη ζωή του με μέτρο, δηλαδή ότι αυτές οι ακραίες στάσεις δεν τρώω.

0: του θυμού, το γιατί είμαι θυμωμένος και πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Όλα αυτά είναι μια προϋπόθεση μια ζωής δηλαδή που πρέπει να χτίζει την αυτοεκτίμηση και πάνω απ' όλα, αυτό το βλέπουμε τώρα και στις ομάδες που σου είπα, την καρδιά νους, που έχουμε τους ανθρώπους που προσπαθούμε να βοηθήσουμε να αλλάξουν τη ζωή τους, ότι μία παράμετρος που βοηθάει πάρα πολύ στο να αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο είναι η απόκτηση νοήματος ζωής. Νόημα ζωής. Δηλαδή ανιδιοτελεί κίνητρα. Νόημα ζωής όχι πως θα αυξήσω το λογαριασμό μου στη Eurobank, αλλά μη υλικούς στόχους, πνευματικές ενασχολήσεις. Επίσης φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθάς άλλους φιλανθρωπικά, προσφορά, να δίνεις. Το να δίνεις είναι πιο σημαντικό για την υγεία από το να παίρνεις. Σε κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο, τουλάχιστον εμένα. Είναι μεγάλη χαρά που έχω να μπορώ να δίνω.
1: Μα πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά, αλλά είναι αυτός που δίνει πολλά.
0: Το μοίρασμα, μοιράζομαι πράγματα. Ζω μια ζωή με μέτρο που να ξέρω να χαίρομαι από όλα τα πράγματα με μέτρο, χωρίς ακραίες συμπεριφορές. Νόημα ζωής, νόημα ζωής. Όχι μόνο τον τραπεζικό λογαριασμό. Η τέχνη είναι νόημα ζωής. Το διάβασμα είναι νόημα ζωής. Η λογοτεχνία, το θέατρο. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία πλέον και στην Ευρώπη, αλλά και εδώ μια δραστηριότητα της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας που τρέχει ο καθηγητής ο Νίκος Στεφανής, πολιτιστική συνταγογράφηση. Είδαν σε μια μεγάλη μελέτη, εξέτασαν ανθρώπους που πάσχουν από ψυχιατρικά νοσήματα και τους δώσαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται εκθέσεις, να πηγαίνουν θέατρο, να παρίστανται σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δρόμενα. Και είδαν ότι, κάνοντας μια μεγάλη μελέτη, επιστημονικά αρθρωμένη και σχεδιασμένη τέλεια, ότι κάποιοι από αυτούς μέσα από την πολιτιστική συνταγογράφηση μείωσαν τα φάρμακα που παίρνουν, βελτίωσαν την ποιότητα ζωής τους, είχαν μια καλύτερη συμπεριφορά στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Άρα λοιπόν ο πολιτισμός, και εγώ χρησιμοποιώ και μια έννοια που λέγεται πολιτισμός υγείας, γιατί συχνά συνδέουμε τον πολιτισμό με άλλες λέξεις, εγώ θα έλεγα τη λέξη πολιτισμός υγείας είναι αυτό που περιλαμβάνει και το νιάξιμο και την ενσυναίσθηση και την σημασία που έχει η ψυχολογία στη ζωή και η έκφραση των συναισθημάτων και η άσκηση, μεγάλο αγαθό. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά Θήτα λέει ότι για την εκπαίδευση των νέων δύο είναι τα κύρια εργαλεία, γυμναστική και μουσική. Γυμναστική και μουσική, μεγάλη έμφαση. Αυτό ήταν μέσα στο core curriculum της εκπαίδευσης των αρχαίων Ελλήνων και λέει στα Πολιτικά Θήτα επιμένει και μουσική, όχι μόνο ως παιδεία αλλά και ως παιδεία, σαν παιχνίδι. Λέει παιδεία και παιδεία. Αυτές οι δύο λέξεις είναι πολύ σημαντικές.

Αν μπορούσατε, κύριε Αθανάση Ευρύτσα, να αλλάξετε ένα πράγμα στην καθημερινότητα των πόλεων, ποιο θα επιλέγατε ως πιο τοξικό για την

0: καρδιά των πολιτών.
1: Ήδη για να έρθω εδώ δοκιμάστηκα σήμερα από την κυκλοφορική συμφόρηση. Θα ευχόμουν να μην είχα αυτοκίνητο. Θα ευχόμουν να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά μου περπατώντας.
0: Να μην χρειάζεστε αυτοκίνητο.
1: Να μην χρειάζομαι αυτοκίνητο. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δείκτης ευτυχίας θα έλεγα, είναι πόσο απέχει η δουλειά σου από το σπίτι σου. Αυτή η απόσταση όσο μπορεί να μικραίνει. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που πάνε με τα πόδια στη δουλειά τους. Εγώ δίνω μεγάλη έμφαση, με έχει κουράσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό, που είναι τοξικό πλέον στην Αθήνα, όταν θέλεις για να διανύσεις 15 χιλιόμετρα μία μισή ώρα.
0: Λέτε λοιπόν πως διαβρώνει ύπουλα το...
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον με την κυκλοφοριακή συμφόρηση αναπνέουμε καυσαέριο, είμαστε σε δυσμενείς συνθήκες. Στρες πάρα πολύ, το να περιμένεις καθυλωμένος σε ένα μάξι με αυτούς τους αργούς ρυθμούς, να αργείς να πας σπίτι σου, να αργείς να πας στην εργασία σου. Εγώ το θεωρώ, δεν ξέρω αν ασχολείται κανείς σοβαρά με αυτό το θέμα, και με εκπλήσει οι πωλήσεις των αυτοκινήτων πως έχουν εκτοξευθεί σε μια χώρα που υποτίθεται τώρα βγήκε από τα μνημόνια ή εξακολουθεί, και βλέπω και αυτά τα τρομακτικά τζιπ, κάτι μεγαθύρια των δρόμων, κάτι δρεπανηφόρα άρματα, όπως τα λέω κι εγώ. Πού βρίσκεται αυτό το οικονομικό στοιχείο που συνδέεται με τα, πού βρίσκονται τα χρήματα?
0: Όπου υπάρχει μεγάλη επιθυμία, εμφανίζονται και τα χρήματα.
1: Ξέρω, είμαστε χώρα πλουσίων και δεν το έχω καταλάβει μάλλον.
0: Κύριε Δρίτσα, η πανδημία μας έκανε να δούμε ξανά την λέξη ευαλωτότητα. Πιστεύετε πως οι άνθρωποι βγήκαν πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι στην υγεία ή απλώς κουρασμένοι και αδιάφοροι? Εσείς τι βλέπετε στο ιατρείο, στο Ωνάσιο?
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Αν και η πανδημία έβαλε πολύ σοβαρά το θέμα της ευαλωτότητας, ότι ξέρεις, πεθαίνουμε κιόλας και από ιούς, γιατί θεωρούσαμε ότι έχουμε νικήσει ιούς και μικρόβια. Αυτό τώρα, το πώς το διάβασαν οι περισσότεροι άνθρωποι, έχει δύο εκδοχές. Η μία, που είναι η μειοψηφική άποψη, είναι ότι πόσο ωραία είναι η ζωή. Βγήκαμε από τον COVID, περάσαμε τα δύσκολα, είμαστε ζωντανοί, αναπνέουμε, χαιρόμαστε τη ζωή. Και η άλλη είναι μια δύσμηρη, κακόμερη, καταθλιπτική στάση, ξέρεις, που σχετίζεται με μόνο αρνητικά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι βλέπω, πολύ λίγοι άνθρωποι έκαναν ανάγνωση του τύπου πόσο όμορφη είναι η ζωή, είναι μια ευκαιρία αφού βγήκαμε από αυτό το COVID να κάνουμε ωραία πράγματα στη ζωή μας, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε.
0: Οπότε λέτε, μιλάτε για τη διαφορά αυτού που γελάει για να ξεχάσει σε αντιδιαστολή με αυτόν που ξεχνάει να γελάσει.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, το διατύπωσες άψογα.

0: Ένας ακροατής που αυτή τη στιγμή μας ακούει νιώθει ότι τα έχει αφήσει όλα. Διατροφή, άσκηση, εξετάσεις. Από πού θα του προτείνατε εσείς, γιατί έχει πελαγώσει να ξεκινήσει αυτή την επανεκκίνηση. Ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που έχει το μεγαλύτερο κέρδος κατά τη γνώμη σας?
1: Εύκολα πράγματα να κάνει κανείς που έχουν μεγάλο κέρδος είναι να διατηρήσει όσο μπορεί στη ζωή του φυσιολογικό βάρος, να μην παίρνει κιλά, να μην καπνίζει, να ασκείται και να αποκτήσει αυτό που είπαμε, ένα νόημα ζωής μέσα από δραστηριότητες δημιουργικές, να μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματά του, γυρίζουμε πάλι στο συναίσθημα, μια ζωή με νόημα. Αυτό είναι, να καταφέρουμε μια ζωή με νόημα πέρα από τα άμεσα συνδεόμενα με το βιολογικό κομμάτι που είπα, δεν καπνίζουμε, όχι τσιγάρο, άσκηση όσο μπορούμε.
0: Σε κάθε απάντησή σας βάζετε μέσα και το ψυχολογικό, τον ανθρωπίσιο ας πούμε παράγοντα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Να νοηματοδοτήσει τη ζωή του λοιπόν, δηλαδή να έχει κάτι να κάνει, την εποπτεία της συνέχειας, δηλαδή να έχει κάτι να κάνει αύριο, να είναι...
1: Ανιδιοτελεί νοήματα με την έννοια πνευματικές δραστηριότητες, αυτό που είπαμε, διάβασμα, μουσική. Πολύ σημαντικό, εγώ έχω δει ανθρώπους να γίνονται ευτυχισμένοι από το να μετέχουν σε μια χοροδία. Οι χοροδίες, μεγάλο σχολείο. Επίσης συναντιόνται στις χοροδίες άνθρωποι και κοινωνικά πλέον, γίνονται παρέες. Μοναχικοί άνθρωποι αποκτούν νόημα μέσα από τη σύνδεσή τους. Η σύνδεση, το μοίρασμα, το νόημα ζωής είναι πράγματα που αντανακλούν και στη σωματική μας υγεία.
0: Η καρδιά... Βεβαίως, όπως είπαμε και πιο πριν, συχνά και στους περισσότερους ανθρώπους συνδέεται με τα συναισθήματα, στις παροιμίες και στην καθημερινή γλώσσα. Εσείς ως γιατρός, πώς βλέπετε αυτή τη λαϊκή σοφία? Έχει μέσα της κάποια αλήθεια ή μπερδεύει τον άνθρωπο στον τρόπο που σκέφτεται το σώμα του? Μήπως κάνει ζημιά, θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι υπάρχει σοφία. Έχουν σοφία μέσα από την εμπειρική προσέγγιση που είναι... αιώνων αποτυπώματα αυτά που είναι μελετητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
0: Θέλω να πω, ο Τάσος Λιβαδίτης, μου είπε ο γιατρός του κάποια στιγμή, ήταν πεπισμένος πως για κάποιον λόγο είχε μέσα του δύο καρδιές και γι' αυτό είχε κάποιες ενοχλήσεις και έτσι καθυστέρησε πάρα πολύ να έλεγξε την καρδιά του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ρομαντικό στοιχείο μήπως έρχεται και εμπλέκεται κάποια στιγμή με το
1: σωστό
0: επιστημονικό.
1: Είναι αυτό. Δεν είναι πάντα αληθινά αυτά τα της λαϊκής σοφίας και μερικές φορές και επικίνδυνα να τα υιοθετήσει κανείς, είτε αφορά συνήθειες της ζωής, είτε διατροφικά θέματα, είτε πεπιθήσεις εσφαλμένες. Ένα παράδειγμα είναι επίσης το αλκοόλ, έτσι. Το αλκοόλ τώρα πιστεύουμε, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε η πεποίθηση ότι το να πίνεις σε μέτριο βαθμό αλκοόλ είναι πολύ καλό για την υγεία ή το κόκκινο κρασί. Τώρα οι επιστημονικές μελέτες λένε ότι μάλλον όσο πιο λιγότερο αλκοόλ καταναλώνεις, τόσο πιο καλύτερη υγεία έχεις. Δηλαδή και εκεί μπερδεύονται διάφορες λαϊκές ρίσεις.
0: Αυτό με το ποτηράκι, το κρασί.
1: Κοίτα, εγώ όπως κατάλαβες είμαι εναντίον των ακραίων συμπεριφορών. Δηλαδή δεν υιοθετώ την πλήρη αποχή από τίποτα, αρκεί να γίνεται με μέτρο, αλλά... Επιστημονικά οι εργασίες που βλέπουμε αυτή την περίοδο λένε ότι η όλο και λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ βοηθάει πιο πολύ.
2: Παραπονιέσαι ότι έγινα με κρίς κι ας θες εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι, όμως αν θέλεις να το κόψω το κρασί, εγώ ποτέ μου

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο δόκτωρ Αθανάσιος Δρίτσας, προσκεκλημένος και σήμερα, διαθέτει συγκροτημένο συγγραφικό έργο με σαφή πνευματικό άξονα. Στα βιβλία του επανέρχεται η υγεία, η μουσική, η φροντίδα, η κοινωνική ζωή και το ανθρώπινο πρόσωπο ως κεντρικά ζητήματα. Το βιβλίο του «Η μουσική ως φάρμακο» δίνει ακριβώς το σημείο όπου η ιατρική σκέψη συναντά τη μουσική εμπειρία, πεδίο που τον έχει καταστήσει αναγνωρίσιμο και ως επιστήμονα και ως συγγραφέα.

0: πολλοί λένε, έρχονται και σας λένε, γιατρέ, από το άγχος θα πάθω κάτι. Αν τώρα ένας ακροατής μας θέλει να μειώσει πραγματικά το καρδιαγγειακό ρίσκο του, ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το πιο ουσιαστικό βήμα στη διαχείριση του άγχους, πέρα από αυτές τις γενικές συμβουλές?
1: Πολλές φορές και εμείς οι καρδιολόγοι λέμε απλοϊκά πράγματα, μην έχεις άγχος. Το να το πεις αυτό δεν λες τίποτα. Πρέπει να τον βοηθήσεις τον άλλον να υιοθετήσει μεθόδους που θα μειώσει το άγχος του. Δεν είναι εύκολο ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν εργασιακό άγχος τρομερό. Εκεί αυτό που απαιτείται είναι η τόλμη να αλλάξει εργασία. Άμα κατακλείζεσαι από καταστροφικό άγχος που οφείλεται στην εργασία σου. Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας, με την ανεργία που υπάρχει και τις δυσκολίες, παραμένουν εγκλωβισμένοι. Το άγχος έχει να κάνει και με αποφάσεις που παίρνουμε να βγούμε από τον εγκλωβισμό, που έχει και ρίσκο.
0: Και το άγχος χτυπάει στην καρδιά, έτσι.
1: Δεν είναι εντελώς αλήθεια αυτό. Ένα οξύ στρεσογόνο γεγονός μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, ένα έμφραγμα, αλλά σίγουρα υπάρχει και ένα υπόστρωμα βιολογικό. Υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων, ας πούμε, κάποιοι δεν θα φανταζόντουσαν με τίποτα να γίνουν πιλότοι. Θα είχαν τρομερό άγχος σαν προσωπικότητα. Σου λέει, θα οδηγήσω αεροπλάνο εδώ. Κάποιοι φοβούνται να μπουν στο αεροπλάνο. Αλλά οι πιλότοι όμως δεν έχουν άγχος. Το θέμα δεν είναι το άγχος να εξαφανιστεί, είναι ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε. Είναι η διαχείρισή του. Η άσκηση είναι αγχολητικό. Η μουσική είναι αγχολητικό, ιδίως η δημιουργική εμπλοκή με τη μουσική. Να γίνεις μέλος μια χοροδίας, να μάθεις να παίζεις ένα μουσικό όργανο. Η ζωγραφική, η τέχνη γενικά έχει αγχολητική δράση. Επίσης η προσφορά, όπως είπα, και το δώσιμο είναι και αυτό αγχολητικό. Το να κάνεις κάτι για κάποιον άλλον και όχι για σένα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, συνεισφορά, βοήθεια, να βγεις από τον εαυτό σου λίγο. Το άγχος έχει σχέση και με τον εγκλωβισμό συνέχεια στις δικές μας σκέψεις. Όταν βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου, έχεις λιγότερο άγχος. Ο Φρόιντ έχει πει ότι στη διάρκεια των πολέμων κανείς δεν ήταν αγχώδης και νευρωσικός, όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις πραγματικό κίνδυνο. Το άγχος είναι και αιμονές και σκιές και προβλήματα που φτιάχνει το ίδιο το μυαλό μας. Και συνήθως τα φτιάχνουμε όταν έχουμε αρκετό χρόνο.

0: Έχετε ζήσει απρόσμενες αναρρώσεις, ανθρώπους που τους είχαν ξεγράψει και όμως στάθηκαν όρθιοι. Τι κοινό στοιχείο παρατηρείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Τι τους κρατάει, κύριε Δρίτσα, ζωντανούς πέρα από τα φάρμακα?
1: Θα έλεγα αυτό που θέλουν να ζήσουν: μεγάλη αγάπη στη ζωή και νόημα ζωής και θέληση να παλέψουν, να ζήσουν.
0: Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο του Λουντέμι, έλεγε ότι ο άνθρωπος ζει όσο θέλει. Είναι αλήθεια αυτό? Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Γενικά το να θέλεις να ζήσεις και να έχεις μεγάλη επιθυμία και βούληση μια ζωής που θα είναι όμως γεμάτη με νόημα, με δραστηριότητες, κινητοποιεί τα βιολογικά συστήματα με κάποιο τρόπο, όπως αποδίδεται ευεργετικά αυτό. Να μην ξεχνάμε και τις γενετικές προδιαθέσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν ευθυνόμαστε για τα πάντα. Μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς. Το να καπνίζεις βέβαια είναι ευθύνη σου. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα βαρύτατο οικογενειακό ιστορικό και γενετικά συνδεδεμένο σε κάποιες παθήσεις που κληρονομείται στα παιδιά τους. Αυτοί το κληρονομούν στα εγγόνια τους κλπ. Και είναι δυσμενής πρόγνωση σε κάποια νοσήματα. Εκεί δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Ίσως δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα, αλλά μπορείς πάντα να μην σταματήσεις να έχεις την ελπίδα. Και το να ελπίζει κανείς με μια έννοια αισιόδοξη στάση απέναντι στην ασθένεια. Αυτό που προϋποθέτει όμως ότι και ακολουθείς και τις συμβουλές των γιατρών και ακολουθείς και τη φαρμακευτική αγωγή σωστά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι καταθλιπτικές προσωπικότητες δεν πειθαρχούν στα φάρμακα, δεν επισκέπτονται τους γιατρούς τους συχνά, καπνίζουν συχνότερα, τρώνε χειρότερα συχνά. Η καταθλιπτική συμπεριφορά έχει μια δυσπροσαρμοστία. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, είσαι παγιδευμένος. Είναι μέρος αυτού του συνδρόμου. Και ερχόμαστε πάλι στο πόσο σημαντική είναι και η ψυχολογία.
0: Οπότε η ψυχιατρική και η καρδιολογία συνερούνται, οπωσδήποτε είναι. Πρέπει να συνεργαστούν, έτσι δεν είναι?
1: Πρέπει, οπωσδήποτε.
0: Συνεργάζονται?
1: Όχι στην πράξη. Και είπαμε ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν κατανοούν σήμερα τη σύνδεση νου-σώμα. Δεν την κατανοούν.

0: Κύριε Αθανάση Ευρίτσα, αν κλείναμε την εκπομπή με μία φράση προς τους ακροατές ως προς το πώς να σέβονται την καρδιά τους ως όργανο και ως κέντρο της ζωής τους, ποια φράση θα θέλατε να ακουστεί στον αέρα?
1: Άκου την καρδιά σου. Άκουσε την καρδιά σου, που σημαίνει και το βαθύτερη ακρόαση, τα συναισθήματα, όχι μόνο ως αριθμία. Όπως μερικοί άνθρωποι λένε, έχω αίσθημα παλμών, κάτι άλλαξε. Το άκου την καρδιά σου. Και μια βαθύτερη ικανότητα ακρόασης, αλλά σημαίνει άκου και τα συναισθήματά σου, άκουσε το σώμα σου και μείνε στη σιωπή.
0: Δόκτωρ Αθανάση Ευρίτσα, ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που σας είχα σήμερα κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα ήταν μεγάλη τιμή να είμαι σε αυτή την εκπομπή που αγαπώ και παρακολουθώ και πραγματικά χαίρομαι.
0: Αυτός ήταν ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρίτσας, ιδιαίτερος επιστήμων, γιατρός με συγγραφικό έργο περίπου 15 πολύτιμων βιβλίων για το ανθρώπινο πρόσωπο της ιατρικής, τη μουσική ως φάρμακο, την αγωνία ζωής και θανάτου, την πανδημία ως πολιτισμικό γεγονός και την λογοτεχνική μεταγραφή της ιατρικής εμπειρίας. Μια προσωπικότητα που προσδίδει στην ιατρική σκέψη πνευματικό εύρος, ανθρωπιστικό βάθος και μια σπάνια αίσθηση εσωτερικού μέτρου. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: 65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για τις εταιρείες που αποκαθιστούν ιστορικές ηχογραφήσεις και τις προσφέρουν στο μουσικό φιλοκοινό. Είναι δύο. Η μία ονομάζεται Pristine και η άλλη Immortal Performances, μάλιστα αυτή η δεύτερη μη κερδοσκοπική. Και οι δύο την περασμένη 20ετία και κυρίως τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν ανέκδοτες ηχογραφήσεις, τις επεξεργάζονται, τις αποκαθιστούν και τις προσφέρουν. Νομίζω πως δεν πωλούνται σε καταστήματα, σίγουρα όχι στην Ελλάδα, αλλά μόνο με διαδικτυακές παραγγελίες. Μετά το σύντομο αυτό ιστορικό, ας δούμε πώς αποκατέστησαν τη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς από συναυλία της 17ης Φεβρουαρίου 1940. Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC. Μπραμς, συμφωνία αριθμός 2 σε ρε μίζωνα, έργο 73. Η αποκατάσταση έγινε το 2021. Μέρος πρώτο, αλέγκρο νον τρόπο.

Ακούμε Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC στη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς. Μέρος τρίτο, Allegretto Grazioso.

0: This, ladies and gentlemen, brings us to a close of another symphony concert by the NBC Orchestra. Gene Hamilton speaking. Tonight's concert was carried to Canadian listeners by a network of the Canadian Broadcasting Corporation and came to you as a presentation of the Blue Network of the National Broadcasting Company, RCA Building, Radio City, New York.
1: Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία του Brahms, όπως μόλις ανήγγειλε και ο εκφωνητής εκείνης της βραδιάς, από Bruno Walter και ορχήστρα του NBC. Στην έξοδο θα μας συνοδεύσει η Φιλαρμονική Συμφωνική Οργάνωση της Νέας Υόρκης, όπως ήταν το προπολεμικό όνομα της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, υπό τον Τοσκανίνη, στη Λεωνόρα, αριθμός 3, έργο 72 του Μπετόβεν. 26 Απριλίου 1936. Η αποκατάσταση έγινε το 2018.

0: Με τη Λεωνόρα αριθμός 3 του Μπετόβεν, με τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα θα ακούσουμε συνθέσεις του Αλεξάνδρ Μπόροτιν. Πρώτη επιλογή μας, η εισαγωγή της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ». Ο Ρώσος ρομαντικός συνθέτης, ιατρός και διαπρεπής χημικός Αλεξάνδρ Μπόροτιν απεβίωσε αναπάντεχα το 1887 σε ηλικία 53 ετών, αφήνοντας ημιτέλη την όπερα αυτή, παρόλο που τη συνέθετε κατά περίοδους ήδη από το 1869. Την ολοκλήρωσή της ανέλαβαν δύο διαπρεπείς ομότεχνοί του, ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και ο Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Το λιμπρέτο έγραψε ο ίδιος ο Μπόροτιν με βάση το μεσαιωνικό έπος του 12ου αιώνα με τίτλο «Η ιστορία της εκστρατείας του Ίγκορ». Ο ανώνυμος λογοτέχνης αφηγείται τις περιπέτειες του Ρώσου πρίγκιπα Ίγκορ Σβιατοσλάβιτς, ο στρατός του οποίου ιτήθηκε το 1185 από τη φυλή των Κουμάνων, γνωστών και ως Πολοβτσιανών. Η πρεμιέρα δόθηκε στο θέατρο Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης το 1890. Περίτεχνος στην όπερα είναι ο συμβολισμός των Ρώσων και των Πολοβτσιανών. Ο Μπόροτιν διαχωρίζει τους συμπατριώτες του με μελωδικό υλικό δανεισμένο από τη ρωσική λαϊκή μουσική. Η νομαδική φυλή από την Ανατολή συμβολίζεται μεταξύ άλλων με χρωματικές μελωδίες, μελίσματα και αποτζιατούρες. Τις τεχνικές αυτές για τη δημιουργία οριανταλισμού είχε χρησιμοποιήσει πρωτύτερα σε έργα του ο θεμελιωτής της ρωσικής εθνικής σχολής Μιχαήλ Γκλινκά. Ακούμε την εισαγωγή την οποία ολοκλήρωσε ο Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διευθύνει ο Ερνέστ Ανσερμέ. Από δισκογραφική εργασία εν έτη 1954 αφιερωμένη σε έργα του Μπόροτιν.

Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδρ Μπορότιν. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διεύθυνε ο Έρνεστ Ανσερμέ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1954. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την άρια του πρίγκιπα Γκαλίτσκι «Αν είχα μόνο αυτή την ευκαιρία» από την πρώτη πράξη. Ο πρίγκιπας Ίγκορ έχει φύγει για την εκστρατεία αφού ζήτησε από τον αδελφό της γυναίκας του, τον πρίγκιπα Γκαλίτσκι, να την προσέχει. Εκείνος όμως επιθυμεί να σφετεριστεί τον θρόνο πίνοντας, χορεύοντας και έχοντας όλη νύχτα τις ωραιότερες κοπέλες. Τον Βούλγαρο βαδίφωνο Μπορίς Χρίστοφ συνοδεύει η Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου υπό τον Ισάι Ντομπροβέν από δισκογραφική εργασία το 1950.

Ακούσαμε την άρια του πρίγκιπα Γκαλίτσκι, αν είχα μόνο αυτή την ευκαιρία, από την πρώτη πράξη της όπερας «Πρίγκιπας Ιγκόρ» του Αλεξάντερ Μπόρτιν. Τον βούλγαρο βαθύφωνο Μπορίς Χρίστοφ συνόδευσε η ορχήστρα φιλαρμόνια του Λονδίνου υπό τον Ισάι Ντομπροβέν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950. Ακολουθεί από την ίδια όπερα ο χορός των Πολοβτσιανών κοριτσιών από τη δεύτερη πράξη. Στο στρατόπεδο των Κουμάνων ή Πολοβτσιανών οι κοπέλες χορεύουν και τραγουδούν για τον έρωτα. Την τσεχική φιλαρμονική διευθύνει ο Βάτσλαφ Σμετάτσικ από δισκογραφική εργασία το 1970.

Ακούσαμε τον χορό των Πολοβιτσιανών κοριτσιών από την αρχή της δεύτερης πράξης της όπερας πρίγκιπας Ίγκορ του Αλεξάντρα Μπορότιν. Την τσεχική φιλαρμονική διήφθηνε ο Βάτσλαφ Σμετάτσικ από δισκογραφική εργασία το 1970. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τους περίφημους Πολοβιτσιανούς χορούς από το τέλος της ίδιας πράξης. Σε αυτή την εξωτική σκηνή, ο ηγέτης των Πολοβιτσιανών Κοντσάκ διατάζει τους σκλάβους να διασκεδάσουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τον εχμάλωτο Ρώσο πρίγκιπα Ίγκορ, τον οποίο σέβεται και εκτιμά. Καθώς οι σκλάβοι χορεύουν, οι Πολοβιτσιανοί τραγουδούν δοξάζοντας τον ηγέτη τους. Ο Κοντσάκ ρωτά τον εχμάλωτο πρίγκιπα Ίγκορ αν βλέπει τις ωραίες γυναίκες του. Τονίζει πως, αν επιθυμεί, θα του δώσει οποιαδήποτε από αυτές. Τη χοροδία της Τσεχικής Φιλαρμονικής και την Τσεχική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει και πάλι ο Βάτσλαφ Σμετάτσικ από την ίδια δισκογραφική εργασία εν έτη 1970. Κοντσάκ, ο βαρύτονος Ντάλιμπορ Γεντλίτσκα.

Ακούσαμε τους δημοφιλείς πολοβτσιανούς χορούς από το τέλος της δεύτερης πράξης της όπερας Πρίγκιπας Ίγκορ του Αλεξάνδρ Μποροτίν. Τη χοροδία

της Τσεχικής Φιλαρμονικής και την Τσεχική Φιλαρμονική Ορχήστρα διεύθυνε ο Βάτσλαφ Σμετάτσικ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1970. Κοντσάκ, ο βαρύτονος Ντάλιμπορ Γεντλίτσκα. Ακολουθεί το Πολοβτσιανό Εμβατήριο από την τρίτη πράξη της ίδιας όπερας. Τη Συμφωνική του Σικάγου διευθύνει ο Φρίτς Ράινερ από δισκογραφική εργασία του 1959.

ήταν το Πολοβτσιανό εμβατήριο από την τρίτη πράξη της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδρ Μπόροτιν. Τη Συμφωνική του Σικάγου διεύθυνε ο Φρίτς Ράινερ από δισκογραφική εργασία το 1959. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τα δύο μέρη της ημιτελούς τρίτης συμφωνίας του Μπόροτιν, όπως τα συμπλήρωσε και τα ενορχίστρωσε ο συνθέτης και φίλος του Αλεξάνδρ Γκλάζουνοφ. Τα δύο μέρη που ο Μπόροτιν σχεδίασε τη δεκαετία του 1880 είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, Moderato assai σε La Ελάσσονα. Δεύτερο μέρος, Σκέρτσο με ένδειξη Vivo σε Re Mizona και Τρίο με ένδειξη Moderato σε Sol Ελάσσονα. Την οχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διευθύνει ο Ernest Ansermet από δισκογραφική εργασία το 1954.

Ακούσαμε τα δύο μέρη της ημιτελούς τρίτης συμφωνίας του Αλεξάντερ Μποροντίν, όπως τα συμπλήρωσε και τα ενορχίστρωσε ο συνθέτης και φίλος του Αλεξάντερ Γκλοσνόφ. Επίλογος της εκπομπής μας η σερενάτα από τη μικρή σουίτα του Αλεξάντερ Μποροντίν σε μεταγραφή του Γιάσα Χάιφετς για βιολί και πιάνο. Η μικρή σουίτα αποτελείται από 7 κομμάτια για πιάνο που τυπώθηκαν το 1885. Ο Μποροντίν είχε δώσει αρχικά τον γενικό τίτλο «Σύντομα ποίηματα για τον έρωτα μιας νέας κοπέλας». Τον βιολιστή Λεωνίτ Κόγκαν συνοδεύει ο Αντρέι Μίτνικ, 17 Απριλίου 1955.

0: Ακούσαμε τη σερενάτα από τη μικρή σουίτα για πιάνο του Αλεξάντρ Μποροντίν σε μεταγραφή του Γιάσα Χάιφετς για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Λεωνίτ Κόγκαν συνόδευσε ο Αντρέι Μίτνικ, 17 Απριλίου 1955. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρής Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινίζουμε, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας. Πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Δέξου την ομορφιά της φύσης. Δείξε ότι είσαι ευχαριστημένος που έχεις τον ήλιο και το φεγγάρι. Και μην είσαι αχάριστος απέναντι στα άστρα.

Σ' αυτό το deal που δεν αντέχω, να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε τα τραγούδια «Ήλια μου μικρέ» και «Οξυγόνο» σε μουσική και στίχους του Αντώνη Σουσάμογλου. Η ερμηνεία του Φώτη Σιώτα με τη συμμετοχή του Θοδωρίβου Τσικάκη στο πρώτο τραγούδι «Ήλια μου μικρέ». Ο δίσκος αυτός, που έχει τίτλο «Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ», κυκλοφόρησε το 2024. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου, βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το άλμπουμ «Vanishing Point» ηχογραφήθηκε και αυτό το 2024 και περιέχει 8 συνθέσεις, οι οποίες δύσκολα κατηγοριοποιούνται. Είναι κλασικές, είναι jazz και τα δύο ή τίποτα από τα δύο. Συνθέτης του έργου ο Χρήστος Χατζής, που πιστεύει ότι είναι μάλλον περιττή η ανάγκη για ταμπέλες και αναφέρει σχετικά. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που μέσα από μη γραμμικές εμπειρίες μπορούν να αναγνωρίσουν τους φόβους τους σαν δικαιολογημένους, αλλά ταυτόχρονα να πιστέψουν πως μη γραμμικά θαύματα συμβαίνουν καθημερινά και όχι μόνο στα θρησκευτικά συγγράμματα. Οι επικεφαλίδες που βάζουμε σε διάφορα είδη μουσικής, ενώ είναι προσωπικές επιλογές, δεν είναι απαγορευτική τύχη που δεν ξεπερνιούνται. Η μουσική είναι ικανή να ξεπεράσει τα επιμέρους και να μπορέσει να γίνει ο κρίκος που ενώνει τους πάντες και τα πάντα. Ας ακούσουμε όμως το κομμάτι «Afterthoughts» από το άλμπουμ «Vanishing Point». Δύο τζαζ μουσικοί, ο Πέτρος Κλαμπάνης κοντραμπάσο και ο Χρήστος Ραφαηλίδης βιμπράφωνο και τέσσερις κλασικοί, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ο Αντώνης Σουσάμογλου, βιολί, ο Ντέιβιντ Μπόγκοραντ, βιολί, ο Αθανάσιος Σουργούνης, βιόλα και ο Βασίλης Σαΐτης, τσέλο, αποτελούν το μουσικό σύνολο «Climate Change».

Είναι εδώ που συχνά νύχτες ολόκληρες σκύβω για να διαλογιστώ, εις μάτιν, γύρω από το οδυνηρό μυστήριο του κόσμου. Οι πολιτισμοί γεννιούνται, μεγαλώνουν και φθήνουν. Μυστικός χρόνος, σε μουσική και στίχους, Σταύρου Σταυρίδη. Η ενορχίστρωση του Νίκου Παπαδογιώργου. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης και η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου.

Ακούσαμε το τραγούδι του έρωτα «Οι Χαρακές» από τον δίσκο του 2023 «Άλλες θάλασσες» σε μουσική Γιώργου Κομπογιάννη και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου με τη φωνή της Νίκης Αναστασίου. Ο Αντώνης Σουσάμογλου, ο εξάρχων βιολιστής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, έχει δηλώσει για το Vanishing Point. Η μουσική του Χρήστου Χατζή έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να ακούγεται πολύ προσιτή στον ακροατή, με έναν τρόπο όμως που είναι φοβερά περίπλοκος για τον εκτελεστή. Αν προσθέσεις και το γεγονός πως στη γραμμένη μουσική προστίθεται και ο αυτοσχεδιασμός στο κοντραμπάσο και το βιμπράφωνο, αυτό κάνει το Vanishing Point ένα από τα πιο σύνθετα project που έχω ασχοληθεί ποτέ. Παράλληλα, είναι για μένα η σύγχρονη μουσική στα καλύτερά της. Μια μουσική με σύγχρονες συνθετικές τεχνικές, αλλά ταυτόχρονα με πλούσιες μελωδίες, ζωντανό ρυθμό και βεβαίως αυτοσχεδιασμό. Μόνον ένας τρόπος υπήρχε να προετοιμαστούμε σωστά, με πάρα πολύ πρόβα. Από το Vanishing Point του Χρήστου Χατζή και τον Climate Change, New Hortensia.

ανθρωπότητας, αλλά επίσης για το σύμπαν ολόκληρο. Όλα μου φαίνονται ένα πελώριο λάθος και μια ακαθόριστη οδύνη και αισθάνομαι απέναντι σε όλα μια αγωνιώδη συμπόνια.

Ακούσαμε τρεις μινιατούρες σε στίχους του Παλαμά. Η μουσική του Γιώργου Πατεράκη και η ερμηνεία του Χρήστου Κεχρή. Και επιστρέφουμε στον Νίκο Παπαδογιώργο, αυτή τη φορά όχι ως ενορχιστρωτή, αλλά ως συνθέτη. Και στον Σταύρο Σταυρίδη, όχι όμως ως συνθέτη, αλλά ως σκηνοθέτη. Και στη μουσικοθεατρική παράσταση 16 καθρέφτες. Από τη μουσική αυτής της παράστασης τραγουδώ για τη θάλασσα, σε ποίηση Ανθής Μητροπέτρου με τη φωνή της Χαριτίνης Πανοπούλου.

Η δύναμή μας είναι η ασυνειδησία της αδυναμίας μας. Η τόλμη μας είναι η ασυνειδησία του κινδύνου. Το θάρρος μας μπροστά στον θάνατο είναι η ασυνειδησία του μυστηρίου και της φρίκης που αντιπροσωπεύει. Τίποτα πια. Μουσική, στίχη, ενορχίστρωση και ερμηνεία Κατερίνα Κυρμιζή.

Το τραγούδι που ακούσαμε με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου έχει τίτλο «Αν καμιά φορά». Η μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου, η ποίηση της Κατερίνας Γόγου. Από τον δίσκο «Πάνω κάτω υπατησίων» που κυκλοφόρησε το 2012 με τραγούδια σε ποίηση της Κατερίνας Γόγου. Αυτή όμως ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Τα μικρά αποσπάσματα ήταν από τον ερημίτη του Μαύρου Βουνού του Φερνάντο Πεσόα, σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρυθμίση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το αρχαίο κέρας σήμανε τη γέννηση της νέας θεάς που είχε τα χρώματα και τις λάμψεις του οπαλίου. Η μεγαλειώδης ανατολή της ξεσήκωσε μια πύρινη σφαίρα με φωτοστέφανο, πάμφο τους ουρανούς και κατά μήκος του γλαυκού ένα ουράνιο τόξο.

0: Ένα κέρας αναγγέλει τη γέννηση της θεάς που αξιώνεται να γίνει αγγελιαφόρος των Ολυμπίων. Σωστό και αρμόζον στην περίπτωση, αλλά η ίδια θα κρατά πάντα ένα κηρύκιο όπως ο Ερμής, από τον οποίο έλκει μια ιδιάζουσα κατά Σοκράτην ετυμολογία του ονόματός της, από το ρήμα «Ήρω» με τη σημασία του «Λέγω», που εύκολα ταιριάζει στον Ερμή, ενώ για την Ήρυδα αποτελεί μάλλον παρετυμολογία. Όμως και ο αγγελιαφόρος του Δία μοιράζεται κάτι από τη δική της φύση. Έστω για μια φορά. Έστω για το γούστο ενός ζωγράφου. Όταν απαθανατίζονται από τον άγνωστο αρχαίο χρωστήρα τα δώρα του στον όμορφο Αμφίωνα. Μια λύρα σαν και εκείνη που πρωτοέφτιαξε για τον Απόλλωνα, μια ταινία για τα χρυσά του τα μαλλιά και μια χλαμίδα που σαφώς θυμίζει την Ήρυδα.
1: Τα μαλλιά του είναι όμορφα και φυσικά ζωγραφισμένα. Πέφτουν ανάκατα στο μετωπό του και μπερδεύονται με το χνούδι στα μαγουλά του, παίρνοντας τόνο χρυσαφένιο. Μα πιο όμορφα είναι στο σημείο που τα τυλίγει η ταινία, που όπως λένε οι απόκριφοι ποιητές, έκαμαν οι χάριτες στολίδι ωραιότατο, το πιο ταιριαστό για έναν λυροδό. Κατά τη γνώμη μου, ο Ερμής έδωσε στον Αμφίωνα και τα δύο αυτά δώρα, γιατί χτυπήθηκε από έρωτα γι' αυτόν. Και η χλαμίδα που φοράει, και εκείνη μάλλον δώρο του Ερμή είναι, γιατί δεν έχει μόνο ένα χρώμα, μα αλλάζει συνέχεια και παίρνει όλα τα χρώματα της Ήρυδος.
0: Η Ήρης δεν είναι μόνο αγγελιαφόρος των θεών. Έχει και την αυξημένη αρμοδιότητα της ενσάρκωσης του ουρανίου τόξου. Πιθανώς επειδή αρχικά έχει άλλη μία φτερωτή αδελφή, η οποία διεκδικεί τον ρόλο της αγγέλου. Είναι η εν πολλής άγνωστη Άρκη, που πριν καλά-καλά προλάβει να πετάξει, να μεταφέρει μηνύματα και παραγγελίες και να εδραιώσει τη θέση της, ο νέος ηγέτης του Ολύμπου της ψαλιδίζει τα φτερά, καθώς κατά την τιτανομαχία η Άρκη κάνει μία εσφαλμένη επιλογή και συντάσσεται με την παλαιά γενεά, την τελικά ιτημένη, με την οποία παρασύρεται για πάντα στα Τάρταρα.
1: Η Άρκη ήταν κόρη του Θαύμαντα και η αδερφή της ήταν η Ήρυδα και οι δύο είχαν φτερά, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα των θεών ενάντια στους Τιτάνες, η Άρκη πέταξε μακριά από το στρατόπεδο των θεών και συμμάχησε με τους Τιτάνες. Όταν έληξε η μάχη με ήττα των Τιτάνων, ο Δίας τιμώρησε την Άρκη ρίχνοντάς την στα Τάρταρα και στερώντας τη στα φτερά της, τα οποία δόθηκαν στη Θέτιδα δώρο για το γάμο της με τον Πηλέα. Όταν η Θέτης γέννησε τον Αχιλλέα, στερέωσε τα φτερά στα πόδια του και εκείνος ονομάστηκε Ποδάρκης.
0: Έτσι εξηγείται η απαράμιλη ικανότητα του Αχιλλέα στα πόδια. Κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, όχι τρέχοντας, αλλά σε χαμηλή πτήση κοντά στο έδαφος, σαν ανθρώπινος ανεμοστρόβιλος. Με τα φτερά της Άρκης στα πόδια, ο Αχιλλέας γίνεται μέγας ήρωας Ποδάρκης, αυτός που στηρίζεται με επάρκεια, με ασφάλεια στα πόδια του. Ενώ η Άρκη, άπτερος κόρη πια, ξεχνιέται στον ομιχλώδη ζόφο των Ταρτάρων, αφήνοντας όλη τη δόξα και τη χάρη στην Ήρυδα.

0: Απλώνοντας τα φτερά της στον αέρα, η θεά απογειώθηκε με ορμή και όμορφα ισορροπώντας τους εφαίρες, χάραξε ένα φλεγόμενο τόξο κάτω από τα σύννεφα. Η Ήρης, η δόξα του ουρανού, η συννεφογεννημένη.
1: Η Ήρης ανήκει στις μυθικές φιγούρες που απεικονίζονται συχνότατα στην αγγειογραφία, αλλά και στη γλυπτική. Στο δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, όπου απεικονίζεται η αναμέτρηση Αθηνάς Ποσειδώνα, ο Ερμής βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της Αθηνάς και η Ήρυδα στην αριστερή πλευρά του Ποσειδώνα, σε μια υποδειγματική γλυπτική απόδοση της κίνησής της. Καθώς ο χιτώνας εφάπτεται στον δεξιό μυρό και στην κοιλιά, δημιουργεί πλήθος πτυχώσεων και την εντύπωση ότι κυματίζει. Στην κεραμική βρίσκουμε την Ήρυδα με μεγάλες και στους ώμους βαλμένες φτερούγες. Σε περιπτώσεις με δύο μικρά φτερά στα σάνδαλά της, στο ύψος των αστραγάλων, όπως τα χαμένα φτερά της άρκης ή λίγο ψηλότερα στις κνήμες, όπως τα φτερά στις ενδρομίδες του Ερμή. Με αμάνικο και κοντό χιτώνα, ώστε να διακρίνεται ο διασκελισμός της, ενώ η κίνησή της στον αέρα αποδίδεται με τα φτερά διάπλατα ανοιγμένα. Οι μονοχρωματικές αποδόσεις των αγγείων δεν επιτρέπουν να απολαύσουμε την ομορφιά των χρωμάτων στις διάφανες, σχεδόν υδάτινες φτερούγες, που μέσα τους αναδεύονται οι λάμψεις του οπαλίου, του ορυκτού εκείνου που αποτίθεται στα σπλάχνα της γης, αποκυκλοφορούντα ύδατα.
0: Λέω πως και το όμορφο οπάλιο με χρώμα ροδαλό λατρευτού παιδιού ευχαριστεί τους κατοίκους του ουρανού και βοήθημα αποτελεί για τα μάτια.
1: Αυτά πιστεύουν οι ορφικοί για το οπάλιο. Ένα ουράνιο τόξο κρυμμένο στη γη, όποιο κι αν είναι το βασικό του χρώμα, ροδαλό, κιανό, κίτρινο, κλείνει μέσα του αυτό και όλα τα άλλα, σαν ένα πύρινο μοσαϊκό που εκρήγνεται σπιθίζοντας, πυρπολώντας απολαυστικά τα μάτια, όπως οι χρωματιστές ταινίες του ουρανίου τόξου μετά την καταιγίδα. Χάρμα ιδέστε για τους κατοίκους του ουρανού, τους μοναδικούς που έχουν τη δυνατότητα να δουν το ουράνιο τόξο, όπως είναι πραγματικά ένας ουράνιος κύκλος, γεγονός που μάλλον έχει παρατηρηθεί ήδη από την αρχαιότητα, αφού η Ήρα θέλει την Ήρυδα να περιβληθεί τους κύκλους της για να κατέλθει στη γη.
0: Η Ήρα ζητά από τη δική της αγγελιαφόρο, την Ήρυδα, να ζωστεί με τους οικείους κύκλους της και η λαμπερή θεά αφήνει τον πόλο και φτερουγίζει το μακρύ της τόξο στη γη. Από το γαλάζιο του ουρανού εμφανίστηκε σε καλοζυγισμένη πτήση η πολύχρωμη κόρη. Λάμπουν τα δάση και οι σκιερές λαγκαδιές χαμογελούν στη θεά, πλημμυρίζουν από τις χρωματιστές ζώνες της ακτινοβολίας της. Η Ήρης, η χρυσή δημιουργός των σύννεφων, προχωρά μπροστά και ξεγελάει τις ακτίνες της που θαμπόθηκαν από τις ψυχάλες της βροχής.
1: Όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο θεατής, τόσο μεγαλύτερο μέρος του πολύχρωμου κύκλου της Ήρυδας αντικρίζει. Κατά τους αρχαίους χρόνους, οι ορεσίβοι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να χαρούν το ουράνιο τόξο πολύ μεγαλύτερο σε μήκος από τους κατοίκους των πεδιάδων ή εκείνους που ζουν κοντά στη θάλασσα. Από οποιοδήποτε ύψος όμως, και όχι σπάνια, είναι δυνατή η θέαση και δεύτερου τόξου, λόγω διπλής ανάκλασης του φωτός. Μισό ή ολόκληρο, μονό ή διπλό, το πολύχρωμο φαινόμενο που ενσαρκώνει η Ήρης είναι θεαματικότατο. Τα 7 κυρίαρχα χρώματά του και οι ενδιάμεσες αποχρώσεις που δημιουργούνται από τη μετάβαση του ενός στο άλλο εμπνέουν τους ποιητές έως σήμερα.
0: Κίτρινο και βιολετή σε στίχους. Η ηριδισμή σε τυρκουάζ. Γαλάζιο ανοιχτό σε μάτια γυρισμένα ανάποδα. Το ροζ του πράγματος, το λευκό του μαυρί. Το πιο μαύρο, μαύρο των βλεφάρων. Το πορτοκαλί, το κόκκινο, το χρυσό. στο κλειστό βλέμμα που καίει, το πράσινο της φωνής που βρέχει άνοιξη, αν και πέφτει όλο πάνω στη μόνιμη μελαγχολία.
1: Αν οι αρχαίοι αγγειογράφοι δυσκολεύονται να αποδώσουν στα αγγεία τους τα χρώματα της ήριδος, με μεγάλη ευκολία τα ζωγραφίζουν με τις λέξεις τους οι ποιητές στους στίχους τους.
0: Και ο συνταξιδιώτης της βροχής, το τόξο της ήριδας, ήφαινε τα πολλά του χρώματα σε κυκλική πορεία και έλεμπε στο φως των ακτινών του φαέθοντα που κινούνταν προς την απέναντι πλευρά, αναμειγνύοντας το κυτρινοπό με το σκοτεινό, το λευκό με το ροδαλό. Αγγελιαφόρος της Ήρας, η Ήρης, με ποικιλία χρωμάτων ντυμένη, η ίδια συγκεντρώνει τα νερά και τα προσφέρει τροφή στα νέφη.
1: Αυτά συμβαίνουν την εποχή του κατακλυσμού, όταν θυμωμένος ο Δίας με την ασέβεια των θνητών αποφασίζει να τους καταστρέψει. Η Ήρυδα έχει τον ρόλο της στην περιπέτεια του νερού, σεβαστή κληρονομιά που έχει λάβει από τη μητέρα της, μια πρόδρομη γέφυρα από τη θάλασσα στον ουρανό. Η Λέκτρα είναι η ωκεανίδα που συνδέεται με τα ουράνια νέφη και τον ηλεκτρισμό που παράγουν, δημιουργώντας βροχές και καταιγίδες για ανανέωση πηγών, ποταμών και θαλασσών, που καθώς εξατμίζονται, συνεχίζουν τον υδάτινο κύκλο. Η Ήρης είναι η συνέχεια της Ηλέκτρας ως προσωποποίηση του ουρανίου τόξου, του φαινομένου που συμβαίνει την ώρα που τελειώνει η βροχή και στα αιωρούμενα σταγονίδια της ανακλώνται και διαθλώνται οι ηλιακές ακτίνες που προβάλλουν πάλι πίσω από τα σύννεφα. Τότε το λευκό φως μετατρέπεται σε ένα συνεχές φάσμα από τα χρώματα που το αποτελούν, προσφέροντας ένα θέαμα θαυμαστό, όπως αρμόζει στην κόρη του θαύμαντα. Είναι τόση η αντίθεση ανάμεσα στη μουντάδα του απόβροχου και στην πολυχρωμία του ουρανίου τόξου, που δημιουργείται στον άνθρωπο μια ανάταση, μια ευχάριστη διάθεση και μια αίσθηση ελπίδας μετά από καταστροφή.
0: Ουράνιο τόξο που ο Δίας απλώνει ψηλά στα νέφη, σημαδιακό για τους θνητούς ανθρώπους.
1: Έτσι αντιμετωπίζεται το ουράνιο τόξο, σαν ένα ευίωνο θεϊκό σημάδι, επειδή εμφανίζεται ξαφνικά στον θόλο του ουρανού, διαλύοντας τα μολυβένια σύννεφα και φέρνοντας πίσω το ηλιακό φως. Σπάνιο, αλλά όχι αδύνατο, είναι και το νυχτερινό ουράνιο τόξο, κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως παρατηρεί ήδη κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοτέλης.
0: Το ουράνιο τόξο φαίνεται την ημέρα και παλαιότερα πίστευαν ότι δεν εμφανιζόταν ποτέ τη νύχτα. Αυτή η γνώμη οφειλόταν στη σπανιότητα του περιστατικού, γιατί αν και συμβαίνει, συμβαίνει σπάνια. Ο λόγος είναι ότι τα χρώματα δεν φαίνονται τόσο εύκολα στο σκοτάδι και ότι πολλές άλλες συνθήκες πρέπει να συμπίπτουν, και όλα αυτά σε μία μέρα του μήνα. Γιατί αν πρόκειται να συμβεί, γίνεται κατά την Πανσέλινο, καθώς η σελήνη είτε ανατέλει είτε δίει. Έτσι, έχουμε συναντήσει μόνο δύο περιπτώσεις ουράνιου τόξου σελήνης σε περισσότερα από 50 χρόνια.
1: Ημερήσιο ή νυχτερινό το ουράνιο τόξο, όσο ευνίδια εμφανίζεται, άλλο τόσο ευνίδια εξαφανίζεται. Είναι ο δρόμος της Ήρυδος, σκέφτονται οι αρχαίοι. Εμφανίζεται όταν εκείνη τον χρειάζεται να ταξιδέψει και εξαφανίζεται όταν φτάσει στον προορισμό της. Και το αποδέχονται. Τους αρκεί που η Ήρυδα, έστω και για λίγο, γίνεται μια γέφυρα από τη γη στον ουρανό, μια πολύχρωμη χαρακιά στον αέρα, ένα ίχνος φωτεινό στη ζωή των θνητών.

Πέρασε το φως όταν σε ερωτεύτηκα. Σκοτεινή διάδρομη και στο τέρμα το φως πίσω από σένα. Ήρης, εσύ το άφησες να περάσει. Εσύ είσαι το φως που προσπαθώ να πιάσω. Ένας πυρσός σε δρόμο σκοτεινό. Μια χιονονιφάδα που έχω βαλθεί να κρατήσω ανέπαφη και σε συνεχή πτώση. Και όταν ακόμη φύγεις, μην κλείσεις την πόρτα. Είσαι παντοτινά η ήριδά μου. Μην κλείσεις την πόρτα. Το φως πίσω από σένα, Ήρης. Εσύ το άφησες να περάσει.

0: Κάπως αργά στην εποχή τους οι Ρωμαίοι υψώνουν φωνές για απόδοση θεϊκών τιμών στο ουράνιο τόξο.
1: Γιατί να μην συμπεριληφθεί το δοξασμένο ουράνιο τόξο μεταξύ των θεών? Η θαυμαστή ομορφιά του έχει δώσει αφορμή για το θρύλο ότι η Ήρης είναι η κόρη του θαύμαντα. Και αν η Ήρης είναι μια θεότητα, τι γίνεται με τις νεφέλες? Το ίδιο το ουράνιο τόξο προκαλείται από κάποιο χρωματισμό των νεφών.
0: Βέβαια, οι Έλληνες, πολύ πριν το προτείνει ο Λατίνος Κικέρον, αποδίδουν στην Ήριδα θαυμαντία αυτά που πιστεύουν ότι τις αρμόζουν.
1: Στο νησί της Εκάτης, οι κάτοικοι της Δήλου προσφέρουν στην Ήριδα τους λεγόμενους βασινίες. Είναι βρασμένο σιταρένιο ζυμάρι με μέλι και τα λεγόμενα κόκορα, δηλαδή ένα ξέρο σίκο και τρία καρύδια.
0: Γιατί οι Δήλοι μεταβαίνουν στο νησί της Εκάτης για τις προσφορές τους στην Ήριδα, ο Αθήνεως δεν το αναφέρει. Ίσως επειδή κάποτε η Εκάτη ονομάζεται και Άγγελος. Επίσης δεν αναφέρει και το νησί. Προφανώς επειδή στην εποχή του το γνωρίζουν όλοι. Εικάζουμε όμως ότι πρόκειται για την Αίγινα, διότι γνωρίζουμε από τον Παυσανία ότι οι Αιγινίτες τιμούν την Εκάτη με μεγάλη ετήσια τελετή που έχει καθιερώσει από τα πανάρχαια χρόνια ο Ορφέας. Η Ήρης αρχίζει τη σταδιοδρομία της στην εποχή του Τροϊκού πολέμου, κυρίως ως αγγελιαφόρος του Δία. Βαθμιαία συνδέεται με την Ήρα, κάπως σαν προσωπική της υπηρεσία. Παράλληλα, είτε αναφέρεται ως παρθένος θεά, είτε δεν της αποδίδεται κάποιος σύζυγος. Έτσι, έχει την τιμή να στρώσει το κρεβάτι του Δία και της Ήρας για τον ιερό τους γάμο.
1: Έτσι και τον αθάνατον θεόν ο ιερός γάμος πραγματοποιήθηκε. Αυτόν που η αρχόντισσα Ιρέα γέννησε για βασιλιάδες του Ολύμπου και στρώνει το κρεβάτι τους για να περνούν τη νύχτα τους ο Δίας και η Ήρα, τα χέρια της με μοίρα λήφοντας η ανήπαντρη κόρη Ήριδα.
0: Κάποτε όμως, βγαίνοντας απότομα μέσα από τα σύννεφα, πέφτει επάνω σε έναν όμορφο άντρα που πετά κι αυτός με τα αέρινα φτερά του. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα τρέχει η Ήρα να βρει την Ήριδα στα μέρη του καλού της.
1: Η ίδια η Ήρα τώρα έφυγε σκεπτική για τη Δύση, κατά τα νερά του Χρεμέτη, εκεί όπου ο βαρύς γέροντας, ο λιβικός άτλας, λυγίζει αποκαμωμένος κάτω από τις ουράνιες δίνες. Αναζητούσε τη σύζυγο του Ζέφυρου και απελπισμένου εραστή την Ήριδα, αυτήν που έχει για αγγελιαφόρο του ο Δίας όταν βιάζεται.
0: Φαίνεται ότι είναι πιο γρήγορη και από τον Ερμή για να την επιλέγει ο Ζεύς όταν βιάζεται. Σμίγοντας με τον δυτικό άνεμο Ζέφυρο, γεννά τον Έρωτα, που έχει κι αυτός φτερά και κάποτε χτυπά τα θύματά του φοβερός και γρήγορος σαν κεραυνός.
1: Τον πιο φοβερό θεό που γέννησε η ομορφοπέδη Λύριδα, ενωμένη με τον χρυσόμελο Ζέφυρο.
0: Ο πιο φοβερός θεός δεν κατονομάζεται, διότι εννοείται πάντα ο έρωτας, τουλάχιστον κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. που γράφει ο Αλκαίος. Βέβαια, την ίδια εποχή, ο έρωτας θεωρείται είτε αρχαίγονος και αυτοφυής, είτε γιος της Αφροδίτης. 10 με 11 αιώνες αργότερα, γιος της Ήριδας, πάντα από τον Ζέφυρο, γεννιέται ένας ακόλουθος του έρωτα.
1: Η νύφη του Ζέφυρου, η Ήριδα, η μάνα του πόθου.
0: Κι αν είναι παρετυμολογία η δημιουργία του ονόματος της Ήριδος από το ρήμα Ήρο με τη σημασία του λέγω, ή ακόμη και από το ομόγραφο Ήρο με τη σημασία του συνδέω, η Ήρης είναι αναμφίβολα ένα σύνδεσμος, μια γέφυρα από τη γη στον ουρανό, από το χθες στο σήμερα. Ενώνει πολυπρισματικά δύο άκρα, που μπορεί να είναι βλέμματα, καρδιές ακόμη και χωράφια, με μια ιδιάζουσα εξίσωση της στατικής για εθέριες γέφυρες και πολύχρωμες αψίδες, στηριζόμενες σε φωτεινές δοκούς σαν ηλιακές ακτίνες. Μόνο που, καθώς εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά και άλλο τόσο γρήγορα μπορεί να εξαφανιστεί στο τίποτα, αυτοί που θέλουν να περπατήσουν επάνω στον πολύχρωμο δρόμο της χρειάζονται ευελιξία και ετοιμότητα για αλλαγή θέσης, διότι αρκεί διαφορά μιας μοίρας για τη θέαση ή μη του ουρανίου τόξου.
2: Ο Κίθο, η θεά του ουράνιου τόξου, εσύ της οποίας η ύπαρξη είναι μονάχα πειρακτωμένη αναλαμπή ενός περάσματος, ακούμπησε τα χέρια σου, ακούμπησε την ουρανόπεμπτη μορφή σου κάτω, στο έδαφος, τώρα, οπουδήποτε. Σαν ένα κυρτό κλονάρι του τίποτα, μια γέφυρα χτισμένη από τα συνδεδεμένα κύτταρα του εθέρα, και γεννηθεί το αμέσως εκεί υπό το φως της, στις γωνίες των δρόμων, σε κούνιες από τα παράθυρα αυτοκινήτων, μια ευλογία τριών ροπών για όλες τις γέφυρες. Ήθε ανάλαφρα να διασχίζουν ανυπέρβατα ρήγματα, γέφυρες από δύο ρηγμένα σχοινιά ή μια πεσμένη σανίδα. Ήθε προσεκτικά κανείς να σκύβει πάνω από τις αϊκίνητες του νερού μορφές, από γέφυρες ψηλές, ευλίγιστες, τεράστια σιδερένια σχέδια των μαθηματικών των τάσεων, και γέφυρες από διάφανη πέτρα, εκεί που ζουν σταλαγματιές και αντίλαλοι. Ήθε δύο χωράφια να γεφυρώνονται από τη σκάλα του φράχτη και δύο καρδιές από την ταλαντευόμενη πεζογέφυρα ενός βλέμματος. Και ήθε να ξυπνώ συχνά στην κομμένη γέφυρα μιας λέξης, όπως στον άνεμο το ίχνος ενός ιστού αράχνης, προσδεδεμένη στο τίποτα.

ακούστηκαν. Η Μάρα Καλούδη στα ποίηματα «Ήρης» της Victoric Ayers και «Ύμνος στην Ήρυδα» της Alice Oswald, κλασικίστριας και σημαντικότερη σήμερα Βρετανίδας ποιήτριας. Ο «Ύμνος στην Ήρυδα» σε ελληνική απόδοση της ποιήτριας και μεταφράστριας Μυρσίνης Γκανά. Ειδικά για τη σημερινή εκπομπή και την ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική της προσφορά. Η Μυρσίνη Γκανά έχει μεταφράσει και τη μεγάλη ποιητική σύνθεση της Oswald, Memorial, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη με τον τίτλο «Μνημείο Πεσόντων», μια γενναιόδορη μνήα στους αφανείς νεκρούς της Ιλιάδας. Ο Άγης Γιφτόπουλος, στο ποίημα «Χρώματα μιας ωραίας σκέψης» του Τζοβάνι Τζουντίτσι, σε μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή και σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. «Αμφίων» από τις εικόνες του Φιλοστράτου, σε μετάφραση του Δημήτρη Πλάντζου. «Νέα ιστορία» του Πτολεμαίου Ιφαιστείωνα, όπως αναφέρεται στη Μυριόβιβλο του Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως. «Ενιάδα» του Βυργιλίου. «Λυθικά των Ορφικών» και «Διονυσιακά του Νόνου», σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. «Θηβαΐς» του Πόπλιου Παπίνιου Στάτιου. «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου, σε μετάφραση του Θεοδόρου Τσοχαλή. «Ηλιάδα» του Ομήρου, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. «Μετεωρολογικά» του Αριστοτέλους. «Περί της φύσεως των θεών» του Κικέρονος. «Δειπνοσοφιστές» του Αθηναίου και «Εγκόμιον εις Πτολεμαίων» από τα ιδύλια του Θεοκρήτου, σε μετάφραση του Θεοδόρου Μαυρόπουλου, και «Άγνωστο ποίημα» του Αλκαίου, σε μετάφραση του Σοκράτη Σκαρτσί. Το μουσικό σχήμα «Isolated Youth» από τη Σουηδία, στο τραγούδι τους «Ήρης», τους στίχους του οποίου ανέγνωσε στα ελληνικά ο Άγης Γιφτόπουλος. Ο Πολ Ντάγκλας από τη Νέα Ζηλανδία, σε αποσπάσματα από το άλμπουμ του «Ήρης». Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με τη σημερινή θεματική.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Πακασιέτας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αγών. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Από 25 έως και 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Αντώνιο Βιβάλντι και κοντσέρτο για όμποε σε ντο μίζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 447. Άλμπρεχτ Μάγερ, σολίστ στο όμποε και διευθύνει το σύνολο New Seasons.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για όμποε σε ντο μίζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 447. Άλμπρεχτ Μάγερ, εδώ σολίστ στο όμποε και δίφθινε και το σύνολο New Seasons. Στη συνέχεια, η σονάτα σε φα μίζωνα έργο 10 αριθμός 2 του Μπετόβεν. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ.

0: Ακούσαμε τη σονάτα σε φαμίζωνα, έργο 10, αριθμός 2 του Μπετόβεν. Στο πιάνο, ο Άλφρεντ Μπρέντελ.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.

0: Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Την Εύα Στεφανή την γνωρίζουμε και την αγαπάμε πάρα πολλά χρόνια για τη δουλειά της, για το χαρακτήρα της δουλειάς της, μην πω και για τον ίδιο της το χαρακτήρα, πολύ χαμηλών τόνων παρά τις μεγάλες της επιτυχίες, τις πολύ καλές της συμμετοχές, τις εξαιρετικές της ταινίες. Η τελευταία μας συνάντηση έγινε με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, Η Καρδιά του Ταύρου, και εκεί ξαναθυμήθηκα, όχι μόνο εγώ και άλλοι φίλοι και άλλοι άνθρωποι που σε γνωρίζουν, τις ικανότητές σου, οι οποίες άλλες φορές φαίνεται να υποχωρούν χάρην ενός άλλου αισθήματος με το οποίο πλησιάζει τα πράγματα, και άλλες φορές να έρχονται στο προσκήνιο γιατί απλά σε εξυπηρετούν. Μιλάω για τις ικανότητες και σαν σκηνοθέτηδα. Όμως έχεις πια και ένα εικαστικό έργο, το οποίο κατά καιρούς έχουμε δει. Η Biennale της Βενετίας του 2019 στο ελληνικό περίπτερο είχε και τη δική σου συμμετοχή. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε, Εύα μου, καταρχήν για την Καρδιά του Ταύρου, γιατί είναι το πιο πρόσφατο έργο σου, και για αυτή την ιδιαίτερη ματιά σου που πολλές φορές μας έβαζε να σε συνοδεύουμε στη ματιά. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχεις κάτσει, πόσο παρακολούθησες τα πράγματα και ήταν χύμα, και μετά έπρεπε αυτά να τα οργανώσεις. Έχεις και μια σχέση με τον Δημήτρη, χρόνια φιλίας. Επομένως, έχεις να μας πεις πράγματα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ, Κατερίνα, και που σε ξαναβλέπω μετά από αρκετά χρόνια. Είναι μεγάλη χαρά. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από τότε που είμαστε 19 χρονών. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου είπε να κάνω μια ταινία για το making of της παράστασης, σκέφτηκα ότι δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα, γιατί είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ είμαι, όπως είπες, άνθρωπος του χήμα, και ο Δημήτρης είναι ένας κυνηγός τελειότητας. Οπότε σκέφτηκα ότι δεν είναι πολύ καλός συνδυασμός αυτός, αλλά με παρέσυρε. Και σκέφτηκα ότι εντάξει, κάτι θα βγει από αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι κάτι που ξεκίνησε να είναι για 2 μήνες κατέληξε να είναι για 1,5 χρόνο λόγω του COVID. Mm-hmm. Και αυτό από την άλλη βοήθησε και την ταινία, γιατί έδωσε και χρόνο. Mm-hmm. Παρατήρησης, και επίσης δημιούργησε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο ήταν ένα εμπόδιο συνεχές, ότι εμείς κάναμε πρόβες, δηλαδή οι χορευτές και ο Δημήτρης, μέσα σε ένα σκηνικό θανάτου, και πρόβες για μια παράσταση η οποία πιθανώς να μην κινότανε ποτέ, και δεν είχε και κανένα νόημα να γίνει μια παράσταση μέσα σε ένα τόσο ζωφερό περιβάλλον. Οπότε είχε αυτή τη διάσταση την υπαρξιακή από μόνη της ταινία. Δεν ήταν απλώς μια καταγραφή 10 χορευτών που πρόκειται να ανεβάσουν μια παράσταση και ενός καλλιτέχνη ο οποίος αγωνιά για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είχε ένα, νομίζω, ένα βάρος όλης αυτής της περιόδου. Και επίσης την αγωνία του καλλιτέχνη, όχι μόνο την αγωνία να δημιουργήσει κάτι, αλλά την αγωνία του αν έχει τελικά νόημα το να δημιουργείς κάτι υπό τέτοιες συνθήκες.
0: Σε βλέπω τώρα που μιλάς με πόση εσωτερική σύνδεση αναφέρεσαι στα πράγματα που έκανες σε σχέση με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αλλά εγώ αυτή την εσωτερική σου σύνδεση, την οποία θα σου εξηγήσω τι εννοώ, την αναγνωρίζω σε όλο σου το έργο. Δηλαδή, Εύα, πιστεύω ότι ξεκινάς από ένα πάρα πολύ εσωτερικό δικό σου αίτημα, δεν ξέρω καν αν είναι αίτημα, ανάγκη, όπως θες πες το, η οποία σε βγάζει στα θέματά σου και στις επιλογές και στους ανθρώπους κοντά με έναν τόσο φυσικό τρόπο που δεν ξέρουμε αν θα γινόταν και ταινία ποτέ αυτό. Εμείς το βλέπουμε στο τέλος μεν σαν τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν στο μυαλό σου κυριαρχεί αυτό. Καταρχήν, ή είναι η ανάγκη σου να καταγράψεις, να βρεθείς κοντά με ένα δικό σου τρόπο, με την κάμερα στο χέρι προφανώς, γιατί είσαι σκηνοθέτης. Και τι ακριβώς είναι εκείνο το οποίο τώρα που πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώνουμε όλοι. Αλλάζουν οι όψεις των πραγμάτων, αλλάζουν οι συνθήκες που γίνονται τα πράγματα. Τι καταλαβαίνεις εσύ με αυτό το εσωτερικό στοιχείο για το οποίο μιλάω, δηλαδή είναι έτσι, συνδέεσαι καταρχήν με ένα πολύ εσωτερικό δικό σου δωμάτιο?
1: Ναι, νομίζω ότι το λες πολύ σωστά, χωρίς να το καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρω καθόλου τι πρόκειται να κάνω, αλλά ξέρω ότι θέλω να είμαι κοντά σε αυτή την περιοχή που ονομάζεις δικό μου δωμάτιο, το οποίο δεν ξέρω αν σχετίζεται με το ασυνείδητο, με την παιδική ηλικία, αλλά πάντως κάτι προσπαθώ να ανακαλύψω και εγώ για τον εαυτό μου μέσω του άλλου. Είτε ο άλλος είναι ο Δημήτρης, είτε είναι, για παράδειγμα, ένα, ας το πούμε, εικαστικό έργο που προσπαθώ να φτιάξω, αλλά προσπαθώ να ανακαλύψω κάτι από αυτή την περιοχή η οποία είναι κλειστή και την οποία ντρέπομαι συνήθως να εκθέσω με άλλο τρόπο.
0: Βρίσκεσαι σε τόπους, ώρες που είναι παράξενες για να βρίσκεσαι εκεί. Μπορεί να είναι πάρα πολύ βράδυ, μπορεί να είναι πάρα πολύ πρωί, μπορεί να είναι ακόμα και σε ένα είδος ύπνωσης. Και αυτό το οποίο τελικά εμείς βλέπουμε ως θεατές της δουλειάς σου είναι κάτι που ήδη γνωρίζουμε, αλλά που δεν είχαμε ποτέ το χρόνο να σταθούμε να το παρατηρήσουμε. Είτε σε ανθρώπινες προσωπικότητες, όπως ξέρω εγώ, σε εξεργάτριες, είτε σε πρόσωπα όπως ο ποιητής γονατάς, του οποίου την καθημερινότητα βλέπουμε με έναν τρόπο που δεν θα μας επιτρεπόταν αλλιώς να διεισδύσουμε μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό χώρο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που καθορίζει το πού θα βρεθείς κάθε φορά, δηλαδή σε βάζει τις επιλογές των θεμάτων σου.
1: Προσπαθώ να απαντήσω. Νομίζω ότι έλκομαι σίγουρα από τις περιοχές που έχουν σχέση με μια, δεν ξέρω να το πω, λοξάδα, με το ανίκιο, με το παράδοξο. Αυτό το οποίο θέλω, με γοητεύει, δεν το γνωρίζω και θέλω να το ανακαλύψω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς. Και η ταινία είναι πάντα η ανακάλυψη αυτού. Δεν ξέρω καθόλου από πριν πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Και γι' αυτό μου είναι πολύ δύσκολο να κάνω και μία παρουσίαση, αυτό που γίνεται πολύ συχνά, pitching μιας ιδέας, ή να κάνω μια πρόταση για κάτι, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Στην πορεία ανακαλύπτω και ίσως να μην το ανακαλύψω και καθόλου. Να είναι ένα ερώτημα στο τέλος.
0: Είναι ένα ερώτημα και ευτυχώς, γιατί ο δημιουργός δεν μπορεί να πηγαίνει με απαντήσεις εκ προημίου, και γι' αυτό θα πάμε στο Lou Reed και στο Perfect Day σαν πρώτο κομμάτι που μας έχει φέρει.

0: Λοιπόν, ακούγοντας τον Lou Reed και το Perfect Day, έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε κάτι δεκαετίες πίσω. Ας τα πω, τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα ήταν τα νανιάτα μου. Δηλαδή, η δεκαετία του 80.
0: Τι θυμάσαι εκεί να συμβαίνει που να σε νοιάζει και που ενδεχομένως να είναι και ένα σημείο εκκίνησης, να έλεγα.
1: Εκείνα τα χρόνια ήταν η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά με το Ζάφο Ξαγοράρη, ο οποίος και με μίλησε στον καλλιτεχνικό χώρο, και όλη αυτή η παρέα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Αλέξης Μπίστικας, αλλά κυρίως μέσω του Ζάφου, η Νίνα Παπά επίσης, που ήταν και συμμαθήτριά μου, και ο Ζάφος ήταν συμμαθητής μου. Υπήρχε αυτή η ομάδα φίλων με τους οποίους έκανα παρέα, και δειλά εγώ, γιατί δεν ήμουν από τον καλλιτεχνικό χώρο, εγώ σπούδαζα πολιτικές επιστήμες. Άρχισα να κάνω και εγώ κάτι απόπειρες μέσω Super 8, δηλαδή η πρώτη ταινία που είχα κάνει ήταν τα Ρήθρα και κινηματογραφούσα τα Ρήθρα των πεζοδρομίων, και δειλά άρχισα να σκέφτομαι πώς θέλω να κάνω και εγώ κάτι τέτοιο. Τα παιδιά βγάζαν το Μαύρο Μουσείο με τη Φίβη Γιαννίση και τον Αριστίδη Αντωνά και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο Δημήτρης έβγαζε το Κοντροσόλ στο Χάος, έκανε τις παραστάσεις αυτές σε καταλήψεις. Ήταν μια εποχή που όλοι κάνανε κάτι και εγώ ήμουν ένα παχουλό κοριτσάκι που δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά ήθελα με τα μανίας κάτι να κάνω. Διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία, αλλά θα έσκαγα αν δεν έκανα κάτι.
0: Θυμάμαι λοιπόν πως κατά τη διάρκεια της Documenta 14 που έγινε στην Αθήνα το 2017, σε είδαμε να συμμετέχεις πολύ δυναμικά, αλλά αυτό είναι θέμα βιογραφικού αν θέλεις. Ήταν μια σπουδαία στιγμή για την εικαστική σκηνή, διεθνώς δεν το συζητάμε, και για εσάς που συμμετείχατε επίσης πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, εγώ εκεί είχα την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις, και τι παράξενο, αυτή σου η συμμετοχή με έφερε πάρα πολύ κοντά ξανά στην Ακρόπολη, το έργο Ακρόπολης που είναι παλιό, 2002. Το είχα δει νομίζω πρώτη φορά στην Biennale της Αθήνας. Είχαμε όλοι σοκαριστεί με την καλή εκδοχή. Και βεβαίως ξέρω ότι κατά καιρούς έχεις υποστεί και bullying, κοινωνικό bullying. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, γιατί συνδέω τα δύο αυτά πράγματα? Διότι από την Ακρόπολης μέχρι την ώρα της Documenta που εμφανίζεσαι στην πιο διεθνή σκηνή, ας το πούμε έτσι, μεσολαβούν χρόνια δύσκολα και για την Ελλάδα. Οι κρίσεις, οικονομικές, κοινό τ' άλλο. Εσύ, αξιολογώντας σήμερα αυτή την περίοδο της δουλειάς, από εκείνο το βίντεο μέχρι σήμερα, αισθάνεσαι ότι αυτές οι κρίσεις, που είναι και προσωπικές μας εν τέλει, παίξαν ένα ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η ματιά σου και άρα η καμερά σου βλέπει τα πράγματα, ή είναι ανεπηρέαστο?
1: Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι τα καταγράφω με ένα κοινωνιολογικό τρόπο. Σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι φιλτράρονται, και δεν νομίζω ότι κανένας καλλιτέχνης, καλλιτέχνητα, απεικονίζει ή είναι στόχος τούτης να απεικονίσει αυτό που συμβαίνει στο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά να το φιλτράρεται με τρόπους ανεξιχνίας τους αυτό που συμβαίνει.
0: Έλα όμως που γίνεται και μάντης μερικές φορές, δηλαδή το περιεχόμενο του βίντεο της Ακρόπολης είναι κάτι που το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας υπό διάφορες έννοιες. Δηλαδή μια κακοποίηση ενός σώματος, ας πούμε ότι είναι γυναικείο σώμα, ή μια κακομεταχείριση των ερμηνεών που είναι αυτό το σώμα, και γενικά υπάρχει ένα στοιχείο σε σένα που με πάρα πολύ συμβολικό, υποδόριο, όπως το λες, όχι περιγραφικό τρόπο, είναι επίκαιρο με έναν τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Το αντιλαμβάνεσαι καταρχήν ή το βλέπω εγώ ως θεατής των έργων σου? Ακόμα και η ποίηση, ο τρόπος που κρατάς την κάμερα, ξέρω εγώ, στις μεγάλες ηλικίες. Δεν θέλω να αναφέρομαι, ξέρεις, σαν να κάνουμε τίτλους ταινιών. Ναι. Μιλάω για τη γενική σου ματιά στην κοινωνία.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Ότι αν είναι προμηνύουν κάτι.
0: Αν το βλέπεις σήμερα εννοώ.
1: Νομίζω ότι όλα σχετίζονται και με τον εαυτό μου. Δηλαδή,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι, αυτή η βεβήλωση του σώματος, που ίσως ακούγεται ακραίο, δηλαδή πώς βεβηλώθηκε το σώμα το δικό μου, είναι πράγματα τα οποία επίσης τα νιώθω σε κάποιο βαθμό, και νομίζω κάθε γυναίκα νιώθει αυτό, ανεξάρτητα από τα βιώματά της. Δεν εννοώ ότι πρέπει να έχει βιαστεί ή κακοποιηθεί, αλλά το πώς έχει αισθανθεί κακοποιημένη ακόμα και από το ανδρικό βλέμμα, το κοινωνικό ανδρικό βλέμμα, είναι ολοκάθαρο. Και αυτό, ανάλογα με το πώς το εισπράττει κανείς, νιώθει λιγότερο ή περισσότερο ή πόνο ή φθορά ή ντροπή. Οπότε για μένα τουλάχιστον έχει υπάρξει κυρίαρχο, επειδή είχα και δύο αγόρια αδέρφια.
0: Έχει παίξει το ρόλο του,
1: Έχει παίξει το ρόλο του και το θετικό, ότι είχα μια μεγάλη άνεση να έχω φίλους άνδρες, αλλά και το ανάποδο της ντροπής. Επειδή ήμασταν και έχουμε ένα χρόνο διαφορά με τα αδέρφια μου, κάναμε μπάνιο μαζί, ήμασταν σχεδόν σαν τρίδημα.
0: Πάμε στο έργο Αθήνα. Ξέρεις, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, με αυτή την κλίση και με το αλφαγιώτα στο τέλος και όχι Αθήνα, θυμίζει λίγο και την είσοδο στην πόλη, ξέρεις, όπως αυτό το αρχαίο πρεπές, Αθήνα, εδώ το μεγάλο γεγονός. Και ουσιαστικά η ταινία είναι, βρίσκεσαι στο σταθμό, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, το 1995, και εστιάζει στους ενίκους του σταθμού, την Αντωνία, τον Φλωράκη και τον Γιώργο. Το επίκαιρο, που σου έλεγα προηγουμένως, επικαιροποιείται σήμερα, ενώ δεν το έκανε τότε για λόγους επικαιρότητας, δεν έκανε ειδήσεις, είναι ότι αυτή η ατμόσφαιρα της ταινίας είναι ό,τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή ξανά και ξανά, ενδεχομένως με άλλα ονόματα, με μετανάστες, με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και φεύγουν τράνζιτ στη χώρα. Αυτό ήθελα να τονίσω. Θες να μιλήσουμε λίγο για εκείνη τη στιγμή? Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή σου και εσωτερικά κατάσταση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η ταινία στην οποία νιώθω πιο κοντά και στην οποία ήμουν και πιο αφοσιωμένη. Δηλαδή, έμεινα 5 εβδομάδες στο σταθμό Λαρίσης και ήμουν κάθε βράδυ εκεί. Κοιμόμουν πολλές φορές και εκεί. Δεν έκανα τίποτα άλλο και ζούσα εκεί. Ήταν όντως μια εποχή transition, γιατί ήταν επί Παπαθεμελία, αν θυμάσαι, και κλείναν όλα γύρω στις 2.
0: Ναι, τι φοβερό, κοίτα. Αυτό το ξεχνάμε μερικές φορές. Ήταν μια φοβερή στιγμή στην κοινωνία την ελληνική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο και These Days.

0: Εύα Στεφανή, συνεχίζουμε ένα οδηπορικό στη δουλειά της. Ξεκινήσαμε με την καρδιά του Ταύρου, που ήταν η πρόσφατη δουλειά της, αλλά ό,τι λέμε εν τέλει καταλήγει και σε μια γραφή που ακόμη και στην καρδιά του Ταύρου, που είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ για ένα έργο in progress του Δημήτρη Παπαϊωάννου, εγώ βρίσκω τα στοιχεία της εκεί. Με το δικό της τρόπο και όχι με τους όρους ούτε μιας παραγγελίας, ούτε επειδή σου είπα να το κάνεις έτσι. Είσαι η Εύα όλων όσων κουβεντιάζουμε τώρα και αυτό θα φανεί, θέλω να πω. Περνώντας λοιπόν από το φίλμ Αθήνε, που περιγράφει ουσιαστικά τη ζωή αυτών των ανθρώπων εκεί, εσύ κοιμάσαι, ζεις μαζί τους ουσιαστικά, έτσι. Θέλω να πάμε στη ζωή της Δήμητρας, μέρες και νύχτες, της Δήμητρας Κάπα.
1: Το συγκεκριμένο έχει μια από τις μεγαλύτερες διάρκειες, δηλαδή είναι 70 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι 70 λεπτά.
1: Αλλά για μένα δηλαδή είναι.
0: Ναι, για τα δικά σου δεδομένα είναι μεγάλο, όντως. Αλλά από την άλλη, το μεγάλο ή το μικρό δεν έχει να κάνει με τα λεπτά, το ξέρεις καλά. Έχει να κάνει με την πυκνότητα με την οποία αποφασίζεις εσύ, εν προκειμένου να δουλέψεις τα θέματά σου. Είναι μια ιερόδουλη λοιπόν. Και συνδικαλίστρια στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε για τη σεξεργασία και να υπάρχει ζήτημα ανοιχτό στην κοινωνία για τα δικαιώματα, δηλαδή να θεωρείται ως επάγγελμα με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Τι βλέπεις εσύ τότε που σε ενδιαφέρει?
1: Στη Δήμητρα.
0: Ναι, και σε αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με μια ιερόδουλη και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συνδικαλισμό, πραγματικά.
1: Όταν ξεκίνησα να κάνω το ντοκιμαντέρ αυτό, δεν είχα ιδέα τι θα βρω, αλλά κατάλαβα ότι είχα όλα τα στερεότυπα, τα γνωστά για τη σεξεργασία. Ότι είναι θύματα κακοποίησης και βρέθηκα μπροστά στη Δήμητρα, η οποία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτσι. Έχει επιλέξει αυτό το επάγγελμα, προέρχεται από μια μεσοαστική οικογένεια και επέλεξε να κάνει αυτό το επάγγελμα επειδή της αρέσει. Αυτό για μένα ήταν πρωτοφανές. Και προσπαθούσα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας να το καταλάβω πώς είναι δυνατόν να της αρέσει, μέχρι που κατάλαβα ότι επέλεγε τους πελάτες τους οποίους είχε. Και υπό μία έννοια ήταν μια εργασία επιλογής, δηλαδή όπου είχε το δικαίωμα επιλογής. Βρέθηκα μπροστά σε κάτι που βρίσκομαι πολύ συχνά κινηματογραφώντας την πραγματικότητα, σε κάτι άλλο από αυτό που είχα στο νου μου. Και σε μια σύνθετη προσωπικότητα, δηλαδή από τη μία ήταν αριστερών πεπιθήσεων και βασιλική. Αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα, αγαπούσε πάρα πολύ μια φίλη της Ρωσίδα, από την άλλη είχε φοβερό πρόβλημα με τους Πακιστανούς, γιατί ήταν πάρα πολύ βίαιη στο σεξ. Εγώ, όντας politically correct, δεν μπορούσα αυτό να το δεχτώ και να το παρουσιάσω στο ντοκιμαντέρ, πράγμα που το έκανε πολύ λιγότερο πλούσιο, γιατί νομίζω ότι αν έδειχνα αυτές τις αντιφάσεις θα ήταν και πολύ πιο αληθινή η Δήμητρα και πολύ πιο ανθρώπινη, γιατί όλοι έχουμε αυτές τις αντιφάσεις.
0: Και τι σε κάνει να κρατήσεις αυτή την οικονομία?
1: Ο φόβος για μένα, όχι για τη Δήμητρα, λαφώς και για τη Δήμητρα, ότι να μην φανεί γρατσίστρια ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω και για μένα μη φανώ εγώ, δηλαδή είναι τελείως ναρκισιστικό, μη φανώ εγώ ότι εγώ δεν είμαι politically correct. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή που το λέω, αλλά αυτό είναι.
0: Για να κάνουμε μια στάση στο υλικό σου όταν το έχεις στα χέρια σου, που αυτή η στάση λέγεται μοντάζ, που δεν είναι στάση, αντιθέτως, είναι η εξέλιξη που τρέχει για να φτιάξει τελικά τη μορφή. Τι κάνεις εκεί? Προφανώς έχεις ένα υλικό το οποίο δεν μπαίνει όλο. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι κάνεις, πώς αντιμετωπίζεις την διάρκεια του μοντάζ? Το ρωτάω και σαν ένα συναισθηματικό χώρο, όχι μόνο σαν τεχνικό, γιατί εκεί είσαι πολύ ικανή, προφανώς, ασκημένη, διδάσκεις, δεν σου λείπουν τα εργαλεία, θέλω να πω, τα αντικειμενικά. Αλλά εγώ ξέρω από τη δική μου τη δουλειά ότι το μοντάζ είναι μια φοβερή ιστορία ψυχολογικά.
1: Είναι αυτό που είπες. Συναισθηματική ιστορία. Δεν ξέρω πώς το είπες. Συναισθηματική. Συναισθηματικός χώρος. Εκεί είναι όλα. Εκεί είναι η ταινία. Γιατί μπορεί να είναι μέσα σε αυτό χιλιάδες ταινίες. Αλλά πρέπει να διαλέξεις αυτή που είναι της καρδιάς σου. Mm-hmm. Και είναι μία. Και πρέπει να αποφασίσεις να πάρεις αυτή τη μία απόφαση που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, περιστρέφεσαι συνέχεια γύρω από αυτό. Είναι η Δήμητρα αυτό ή είναι κάτι άλλο? Και είμαι κι εγώ αυτό σε σχέση με τη Δήμητρα? Είναι μία-ένα η προσπάθεια να βρεις το κουκούτσι της ιστορίας και της σχέσης με τον άνθρωπο αυτό, αλλά και να μην προδώσεις τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Περιέχεσαι τελικά στους ανθρώπους που συναντάς και που μαγνητοσκοπείς? Θέλω να πω, έχεις μέσα σου έναν γονατά, έχεις μέσα σου μια Δήμητρα, έχεις μέσα σου έναν μετανάστη που κοιμάται στο σιδηροδρομικό σταθμό?
1: Νομίζω ότι αν δεν περιέχεσαι, δεν πρόκειται να κάνεις ταινία. Δηλαδή, αν δεν συνδέομαι με κάποιο τρόπο, ακόμα και με τον πιο απίθανο τρόπο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί συνδέομαι με μια ηλικιωμένη κυρία που είναι ερωτευμένη με τον Χατζή Νικολάου, τον οποίο βλέπει σε μια βοβή τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι αυτή. Ναι. Είναι πως λέει «I am Heathcliff» στο Wuthering Heights. Ναι. Γιατί νομίζω ότι επιλέγεις ανθρώπους που μπορεί να νομίζεις ότι τους επιλέγεις επειδή είναι μια εξεργάτρια στην Αθήνα, αλλά κάτι άλλο είναι που σε συνδέει. Υπόγεια. Κάτι που είσαι εσύ.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον ναό της Παρθένου. Έχει ένα ενδιαφέρον στο παρασκήνιο. Πριν όμως πάμε εκεί, έλα να πάμε στους Jefferson Airplane και White Rabbit. Θες να πεις κάτι? Είναι τραγούδι που αγαπάς προφανώς για να το έχεις φέρει.
1: Πάρα πολύ. Μου το έβαζε ο αδερφός μου. Είχα κοντέψει να το συγχαθώ στην εφηβεία, αλλά το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν, βιωματική μου Εύα, να ακούσουμε White Rabbit.

0: Ο Ναός της Παρθένου, λοιπόν, ένα έργο το οποίο δεν έχει πολύ μιληθεί, νομίζω, όσο άλλα σου. Για πες.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Θες να μου κάνεις μια ερώτηση.
0: Θέλω να μας περιγράψεις λίγο την ιστορία ή, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζεις και τον τίτλο επίσης, που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είναι ένα σώμα το οποίο είναι αποκεφαλισμένο και είναι ένα σώμα το οποίο είναι άφυλο και συνοδεύεται από ένα κομμάτι λόγου από κείμενο της Ισιδώρας Ντάνκαν. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω γιατί νομίζω ότι θα το ξέκανα.
0: Ναι,
1: και αλλά ούτε και θα ήθελα να ερμηνεύω τα έργα που κάνω.
0: Γιατί καταρχήν πηγαίνεις στην Ισιδώρα Ντάνκαν, τι είναι εκείνο που σε ενδιαφέρει?
1: Καταρχήν μιλάω πάλι για την Ακρόπολη και το κείμενο αυτό της Ισιδώρας Ντάνκαν αναφέρεται στην Ακρόπολη, στο Λόφο. Και ο τρόπος που αναφέρεται στο Λόφο εκφράζει με ένα λοξό
0: βλέμμα, ναι,
1: βλέμμα, ναι, αυτό το οποίο δείχνει και η εικόνα. Δεν είναι άφυλο, είναι ένα ερμαφρόδιτο, ναι, σώμα το οποίο απεικονίζει αυτό που, με πιο πυκνό βλέμμα, αυτό που κάνει και η Ακρόπολη, δηλαδή, και κρατάει 20 λεπτά, ενώ αυτό κρατάει, δεν ξέρω, 1,5 λεπτό.
0: Βλέπεις και το χρόνο που λέγαμε, ναι, προηγουμένως, που έχει, ναι, μια σημασία εδώ.
1: Ναι, δηλαδή είναι ένα ερμαφρόδιτο σώμα, αλλά εδώ έχει φωνή και έχει μια γυναικεία φωνή η οποία διεκδικεί αυτή την σεξουαλικότητα και αυτή τη μοναδικότητα. Και δεν είναι αντικείμενο βλέμματος, αλλά είναι υποκείμενο βλέμματος.
0: Ωραία το διηγήθηκες όμως, πάρα πολύ ωραία.
1: Τελικά το ερμήνευσα.
0: Το ερμήνευσες, το διηγήθηκες, δεν είναι ερμηνεία ακριβώς, γιατί αν δεν δεις, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Και επίσης οι ερμηνείες είναι προσωπική υπόθεση του κάθε θεατή. Άρα ο καλλιτέχνης μπορεί μόνο να κατευθύνει τη ματιά προς ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τίποτα απολύτως. Ευτυχώς κιόλας. Θέλω να πάμε στους Λουόμενους τώρα. Αυτό είναι ένα έργο που σχετικά νωρίς με είχε βάλει στο κόσμο σου, πρέπει να πω. Είναι το 2008, μετά την Αθήνα. Έτσι, ένα χρόνο. Αλλά εδώ έχουμε μια τρομερή ευαισθησία. Επίσης, είναι και οι ηλικίες, είναι τα νερά, είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι τα πράγματα. Είναι ότι έχει μια οικειότητα σχεδόν ατομική, προσωπική. Είναι σαν να το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα με αυτούς τους όρους. Πες μας λίγο.
1: Ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια ταινία για τα λουτρά, γιατί πήγαινε η γιαγιά μου στις Λουτροπόλεις. Και πάντα ξεκινάω με κάτι το οποίο έχω εγγραφές. Όπως και στο σταθμό Λαρίσης, πήγαινε η γιαγιά μου για να πάει πίσω στη Λάρισα από που ήταν.
0: Κοίτα τις συνδέσεις τώρα όμως,
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό δεν είναι? Τώρα που το λες και εγώ το συνειδητοποιώ. Λοιπόν.
1: Ναι, θέλω κάτι να με διακινεί που είναι πέραν από το, πώς να το πω, το factual, δεν ξέρω πώς να το πω, το πραγματικό,
0: το πραγματικό. Ναι.
1: Κάτι που να είναι στο φαντασιακό μου. Και έτσι ξεκίνησε. Και επίσης έχω μεγάλη αγάπη στους ηλικιωμένους. Μεγάλη αγάπη και είναι σαν να τους κατανοώ. Επίσης, αυτό το ανενδίαστο που έχουν πια στην τρίτη ηλικία, αυτό δεν είναι ωραίος όρος αυτός, αλλά οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα χρόνια τους, είναι σαν παιδιά. Εγώ ένιωθα ότι βρίσκομαι σε μια υπέροχη κατασκήνωση όπου όλοι περνάνε φίνα. Όχι στην κατασκήνωση που πήγαινα όταν ήμουν μικρή που πέρναγα απέσια, αλλά σε μια υπέροχη, ελεύθερη κατασκήνωση όπου δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, επίσης υπάρχουν κάτι διάλογοι στο τόσο όσο. Το έχουμε ζήσει αυτό με τους παππούδες μας. Όντως υπήρχε μια εποχή.
1: Κίνωση όπου δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, επίσης υπάρχουν κάτι διάλογοι στο τόσο όσο. Το έχουμε ζήσει αυτό με τους παππούδες μας. Όντως υπήρχε μια εποχή.

0: σπανίως του δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Και ειδικά στο ντοκιμαντέρ, επειδή είναι τόσο στοχευμένο στο λόγο, τι θα πει κανείς.
1: Ναι.
0: Ενώ και η σιωπή, αλλά και η ήχη, ειδικά αυτή η περιθωριακή ήχη, αυτή ξέρω, μια παντόφλα, το σούρσιμο μιας παντόφλας,
1: ναι,
0: μπορεί να πει πάρα πολλά που δεν λέει καμία εικόνα. Εγώ... και να αντικαταστήσει και μια εικόνα.
1: Εγώ αυτό αγαπώ πάρα πολύ στη δουλειά σου. Αυτό ακριβώς που λες τώρα, το σούρσιμο της παντόφλας, που είναι σε άλλα πράγματα άλλος ήχος, αλλά αυτό το ελάχιστο που στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου είναι ritual, πραγματικά είναι τελετουργικό. Το καταλαβαίνουμε όμως, γιατί περνάει η ζωή, περνάει το 24ωρο. Αυτό κάνεις εσύ λοιπόν. Σταματάς αυτές τις μικρές τελετουργίες που μπορεί να είναι και, πώς να πω, του υποκόσμου, αλλά είναι τελετουργίες. Αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Πρέπει να σου το πω τώρα και δημόσια και, εν πάση περιπτώσει, το εκφράζω. Δεν θα είμαι και η μόνη, υποθέτω. Ναι.
0: Και όλοι τις έχουμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά ποιος είναι εκείνος που το φωτίζει και το κάνει έργο τέχνης αυτό το πράγμα. Το κάνει δηλαδή να έχει μια σημασία. Ξέρω, δεν σου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, δεν σου αρέσουν οι ορολογίες στο έργο τέχνης, αλλά από την άλλη, τι κάνει το έργο τέχνης, δεν μας διευρύνει τη συνείδησή μας για τη ζωή.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εσύ αισθάνεσαι ότι το κάνεις αυτό, Εύα. Τώρα πια μπορείς να μιλήσεις για το έργο σου. Υπάρχει ένα μεγάλο σώμα δουλειάς. Πιστεύεις ότι έχει όντως την πρόθεση τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνει. Για μένα τα καταφέρνει.
0: Νομίζω ότι την πρόθεση. Δεν ξέρω καν αν έχει την πρόθεση. Μερικές φορές την έχει. Κάποιες φορές ίσως κάτι καταφέρνει. Και δεν το λέω από σεμνότητα. Το λέω από αυστηρότητα, ναι, σε σχέση με τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά δεν είναι σεμνότητα. Ίσα-ίσα είμαι πολύ αυστηρή και με τους άλλους και με τον εαυτό μου.
1: Ακόμα.
0: Ναι, δυστυχώς έχω αυτό το μπαλτά από πάνω από το κεφάλι μου.
1: Μας χρειάζεται a Rolling Stone, νομίζω τώρα, Bob Dylan, like a Rolling Stone.

0: Η Εύα Στεφανή είναι κοντά μας με τον ιδιαίτερο της τρόπο, με τον ιδιαίτερο της χρόνο, με τη χρειά της φωνής της, με τις εικόνες της που μας έχουν συντροφεύσει κάποιους από εμάς τουλάχιστον πολύ τρυφερά στη διάρκεια του βίου των νεότερων μας χρόνων και τώρα που έχουμε μεγαλώσει και οριμάσει κάπως. Η τελευταία μας συνάντηση λοιπόν, καλλιτεχνική συνάντηση εννοώ, έγινε με αφορμή την Καρδιά του Ταύρου, γιατί το λέω γιατί βλέπω την Εύα και σε άλλους χώρους, παραδείγματος χάρη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πριν από 2 χρόνια, νομίζω, είχε εκθέσει το Φωτεινό Σπήλαιο, μια εγκατάσταση ουσιαστικά. Θέλω να μας πεις 2 λόγια πριν φύγουμε εντελώς από τη χρονική εκείνη περίοδο για να έρθουμε στον Ταύρο.
1: Αυτό ήταν ένα σπιτάκι που πάλι έχει σχέση με το ανθρώπινο σώμα. Σαν ένα αναποδογυρισμένο σώμα ήταν. Αποτελείται από ακτινογραφίες, παλιές ακτινογραφίες, κυρίως από τη δεκαετία του 70, που είχα βρει πεταμένες σε νοσοκομεία. Μ' αρέσει γενικά να δουλεύω με πεταμένα υλικά, κουρέλια, και τις οποίες επιζωγράφησα και κάπως. Και όλο αυτό ήταν σαν να βλέπεις ένα σώμα από μέσα, δηλαδή αυτή ήταν η ιδέα.
0: Υπήρχε και ένα φως συγκλονιστικό εντωμεταξύ. Βέβαια, η ακτινογραφία χωρίς φως δεν φαίνεται. Αλλά το φως εκεί ήταν ένα κάτι άλλο. Ήταν αποκάλυψη πραγματικά.
1: Ναι, οπότε βλέπεις ένα τετράγωνο με. Σαν να βλέπεις πάρα πολλά όργανα ανθρώπων, αλλά τα οποία έκαναν μια ταπεισερή σωμάτων. Ναι. Και στο εσωτερικό. Δεν είμαι και σίγουρη αν έκανα καλά που έβαλα αυτό το εσωτερικό. Τέλος πάντων, είχαν λίγο πολλά πράγματα μαζί. Είχε slides παλιών πάλι αποτυπώσεις εγκεφάλων, πάνω στους οποίους ήταν διπλοτυπίες από έγγραφα τα οποία είχα βρει πάλι από τη δεκαετία του 60 ή 70, τα οποία ήταν κρατικά έγγραφα, δημόσια έγγραφα που λάμβανε κανείς, ξέρω, η απόλυση του τάδε έγινε τότε, ή έγγραφα τα οποία έχουν σχέση με τη διάσταση του πολίτη.
0: Ίσως είναι από τα ελάχιστα πράγματα που έχεις κάνει που έχει ενίδως ντοκουμέντου μέσα, αλλά υπό μια άλλη σημασία τώρα, γιατί ό,τι είπαμε είναι ντοκουμέντο αφού υπάρχει γύρω ναι. μας. Εδώ όμως έχουμε και ένα αυταπόδεικτο στοιχείο, το οποίο ήταν εντυπωσιακό για την περίπτωση. Σου, πρέπει να πω. Και ωραία, είναι μια στιγμή σου αυτή. Δεν σημαίνει ότι είναι όλες σου οι στιγμές ίδιες, όπως και σε όλους τους καλλιτέχνες εξάλλου. Όμως, εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα όταν το είδα. Λέω, κοίταξε, δεν είσαι κανένα Εύα. Είναι σαν να παίρνει το φιλμ. Ξέρεις, γιατί και η ακτινογραφία είναι πάνω σε αυτή την ευαίσθητη μεμβράνη. Και είναι σαν να μας δείχνει και έναν τρόπο να δούμε τα πράγματα από μέσα. Εξού και αυτό το σπιτάκι, αυτό το ο κύβος, είχε και μια αίσθηση, δεν ξέρω πώς να σου το πω τώρα. Είχε ένα περίεργο τελετουργικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι και ένας τύμβος, ξέρεις.
1: Ναι, και η φίλη μου η Όλια, η Λαζαρίδου, μου λέει είναι και σαν εκκλησάκι.
0: Ναι, και αυτό. Ήταν και το φως. Είχε μια αυτονομία μέσα στο χώρο, γιατί ήταν ένας χώρος μέσα στο χώρο του μουσείου, έτσι. Δεν ήταν ένα δωμάτιο φτιαγμένο σε μια άλλη εσοχή, ήταν μέσα στο χώρο. Και αποτελούσε ένα. Σαν προσκυνητάρι ήταν ένα πράγμα, όντως, αλήθεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε στην Καρδιά του Ταύρου, γιατί σου λέω όλη αυτή την ώρα ότι εκεί είδα πολλά σου κομμάτια για τα οποία ήδη κουβεντιάσαμε. Με κυριότερο εκείνο τη πρόβλεπτης παρατήρησης, για το θεατή απρόβλεπτης. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάποιος θα πάει από κάτω να δει μια σκηνή, ένα πόδι, ένα μέλος του σώματος με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, οι συνθήκες που μας περιέγραψες γινόταν μέσα στην καραντίνα. Δεν ξέρατε αν θα υλοποιηθεί ποτέ αυτό. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για το backstage, το δικό σου όμως, της παρακολούθησης αυτού όλου του. Πώς να πω τώρα, του παρασκηνίου. Τι είναι εκείνο που σε ενδιέφερε εσένα μέρα με τη μέρα, γιατί κάποιες μέρες δουλεύατε, κάποιες δεν δουλεύατε. Δεν ξέρατε αν θα δουλέψετε κιόλας. Τι σε ένοιαζε για να κρατάς μια συνοχή, η αγάπη σου για το Δημήτρη, τον Παπαϊωάννου, το ενδιαφέρον σου για αυτό το έργο που σχηματιζόταν και δεν σχηματιζόταν ποτέ, λέω εγώ, μερικές δικές μου εκδοχές.
1: Ήταν και αυτά που λες, αλλά και μεγάλη δόση απελπισίας. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές πήγαινα εκεί επειδή έπρεπε να πάω. Δεν είχα ιδέα τι κάναμε. Δηλαδή, πήγαινα και επειδή δεν μου αρέσει να τραβάω και πολύ υλικό, γιατί μετά μπερδεύομαι, παρόλα αυτά τραβούσα γιατί από απόγνωση, γιατί δεν ήξερα τι έκανα. Δηλαδή, δεν ήξερα καν αν το θέμα είναι ο Δημήτρης, αν είναι οι χορευτές, αν είναι η παράσταση η ίδια. Ήμουνα πρώτη φορά βρέθηκα σε τέτοια κατάσταση. Χάος. Και επειδή όλοι νομίζω δεν ξέραμε τι κάνουμε, δηλαδή αυτή η συνθήκη του κορονοϊού μας είχε τελείως όπου μπορούσε να το λύσει. Και κυρίως έβλεπα το τι γίνεται στον κόσμο και όλα αυτά τα πτώματα και μου ήταν αδύνατο να συγκεντρωθώ σε αυτό που γινόταν εκεί. Απ' την άλλη ήταν και η μοναδική στιγμή που ένιωθα ζωντανή. Δηλαδή ήταν μεγάλο δώρο αυτό που μου έκανε ο Δημήτρης.
0: Αν δεν ήσουν εσύ, δεν ξέρω αν θα έλεγε αυτά που ακούσαμε. Γιατί υπάρχουν αρκετά προσωπικές εξομολογήσεις. Εντάξει, τα έχει πει κατά καιρούς, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ τώρα ξέρουμε ότι είναι η Εύα πίσω. Δεν είναι ένας δημοσιογράφος που τον ρωτάει τις συνθήκες της ζωής του, ας πούμε. Δηλαδή, λέει για τον πατέρα του, το θάνατό του και τη συγκυρία. Λέει πράγματα που δείχνουν ένα είδος αδυναμιών δικών του. Εξομολογείται με λίγα λόγια. Πιστεύω ότι έχει να κάνει απολύτως με το ότι εσύ είσαι εκεί και κρατάς την κάμερα, ε. Ναι.
1: Σε κάποιο βαθμό ίσως είναι έτσι, αλλά ο Δημήτρης κάνει αυτό το θαυμαστό που δεν ξέρω αν το θυμάσαι, υπάρχει μια σκηνή πολύ έντονη τέτοια, ενώ είναι κατεξοχήν εμπνευστής όλης αυτής της ιστορίας και μας έβαζε όλους να αισθανόμαστε ότι αυτό έχει νόημα. Εμείς όλοι θεωρούσαμε ότι δεν έχει κανένα νόημα, εφόσον δεν πρόκειται να γίνει παράσταση, ναι. Πεθαίνουν όλοι γύρω μας, μπλα μπλα μπλα. Έχει μια σκηνή στην οποία λέει «Δεν μπορώ άλλο, πρέπει να μου δώσετε εσείς από εδώ και μπρος κάτι».
0: Ναι.
1: Είμαι πεθαμένος. Και το κάνει αυτό. Είναι πολύ ανοιχτός στα συναισθήματά του απέναντι στους χορευτές. Το οποίο το βρίσκω πολύ γενναίο, γιατί πολλοί σκηνοθέτες, δημιουργοί δεν το κάνουν αυτό. Το κρύβουνε.
0: Ναι, το κρύβουνε. Και ενδεχομένως και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ξέρει ότι ό,τι ακουστεί τη στιγμή που είσαι εσύ εκεί και καταγράφεται δεν είναι μόνος του να πει στους συνεργάτες του «Παιδιά, δεν αντέχω άλλο, δώστε μου κι εσείς». Ξέρει ότι αυτό καταγράφεται και ξέρει ότι πιθανότατα θα το διαλέξεις για να μπει μέσα στην ταινία. Μην ξεχνάμε το μοντάζ που λέγαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και ένα στοιχείο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε δύο φίλους. Έχει σημασία αυτό. Ποιοι συνεργάζονται. Και αλλάζει την ποιότητα των πραγμάτων. Αυτό θέλω να υποστηρίξω. Από την άλλη, εσύ, Εύα, βλέπουμε ότι στο μοντάζ βάζεις και κάποια ένθετα στοιχεία. Ξέρω εγώ, βάζεις μια φωτογραφία, βάζεις ένα σημείωμα. Είναι κάτι το οποίο έχετε αποφασίσει μαζί να το κάνετε, είναι μια δική σου επιλογή, του το δείχνεις στο τέλος, πώς γίνεται αυτό?
1: Υπήρχε συμφωνία έτσι κι αλλιώς ότι θα το δείχνεις στο τέλος, κάτι το οποίο κάνω σε όλους έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία γραπτή. Αλλά αυτό ήταν μια δική μου επιλογή για να μπορέσω, δηλαδή αυτά τα όνειρα τα οποία κατασκεύασα, τα έκανα για να υπάρχει μια δομή στην ταινία και για να μπορέσω να βάλω και ένα φανταστικό στοιχείο, να διακόψω λίγο το ρεαλισμό της παράστασης.
0: Λοιπόν, John Lennon, Mother.

0: Εύα Στεφανή, τελειώνουμε. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια για να επισκεφθούμε τον αγαπημένο ποιητή. Έψιλον Χ γονατάς λοιπόν, εσύ πολύ κοντά εκεί, δύο ντοκιμαντέρ με απόσταση αρκετών χρόνων. Μας επιτρέπεις, πάλι επειδή σε εμπιστεύεται, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει μια τέτοιου είδους καταγραφή αν δεν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν. Το πιστεύω ακράδαντα, δεν υπήρχε περίπτωση όμως. Εσύ τι λες γι' αυτό? Θέλεις να συμφωνήσουμε ή όχι?
1: Συμφωνώ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αν δεν με είχαν συστήσει και δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Αριστίδης Αντωνάς και η Φίβη Γιαννήση, και επίσης και η Φραγκίσκη Αμποτζοπούλη, η οποία τώρα έχει βγάλει ένα καταπληκτικό βιβλίο για τον Έψιλον Χ γονατά.
0: Και πάλι, η σχέση είναι που δημιούργησε το αποτέλεσμα. Ναι. Είναι αυτό που κουβεντιάσαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, τι γίνεται με το γονατά μας? Επιτρέπεις να μπούμε σε μια πολύ ιδιωτική σφαίρα του, υπό όλες τις σημασίες, όχι μόνο χωροταξικά, αλλά και στον ψυχισμό, όπως ο άνθρωπος αυτός είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει ίχνος σκηνοθεσίας τύπου πρέπει να κάτσεις έτσι ή πρέπει να πεις αυτό. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στη δουλειά σου αυτό. Είναι, γίνονται τα πράγματα όπως είναι. Τι θυμάσαι από αυτή την εμπειρία?
1: Ελευθερία, αγάπη, να κοιμάμαι εκεί το μεσημέρι και να με κουκουλώνει.
0: Φροντίδα, ε?
1: Ναι, πολύ φροντίδα. Πολύ φροντίδα και να μην μιλάμε καθόλου για αυτόν.
0: Αλλά?
1: Για τα πάντα, αλλά όχι για αυτόν. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που δεν συμβαίνει στα πορτρέτα. Που κάποιος αρχίζει και σου μιλάει και σου λέει και σου λέει όταν έκανα αυτό την τάδε του μηνός. Γιατί ήταν ο πιο εμπνευστικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει.
0: Και επίσης βλέπουμε τον τόπο μέσα στον οποίο ζει που είναι χαοτικός. Που είναι επίσης αντικουλτουριάρικος, αν το πω και αυτό, τη λέξη και αυτή, αλλά ναι, ισχύει. Που δεν προϋποθέτει ότι έχουμε τον διανοούμενο ποιητή, ο οποίος έχει πίσω του δεν ξέρω πόσα βιβλία και είναι τακτοποιημένο. Ένα άλλα κατάστατα. Είναι μια κατάσταση μαγική. Όμως αυτή είναι και η ποίησή του. Εδώ σε θέλω τώρα. Πώς πιάνεις ακριβώς αυτό το οποίο η εικόνα σου δείχνει να αντιστοιχεί στον ψυχισμό του αναγνώστη που διαβάζει τα ποίηματά του. Μάλλον στον ψυχισμό του γονατά, όταν φτάνει πια στα χέρια του αναγνώστη η ποίησή του.
1: Νομίζω ότι είναι ο κόσμος του.
0: Είναι ο κόσμος του, ναι. Πώς γίνεται ένα συντακτικό που η ποίηση αναγκαστικά χρησιμοποιεί, ακόμη και ένα σύντακτο, να μοιάζει με μια ταινία? Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα?
1: Νομίζω ότι κανονικά οι ταινίες που αφορούν καλλιτέχνες θα έπρεπε να έχουν τη φόρμα του έργου του καλλιτέχνη. Δεν είναι πάντα εύκολο και αυτό ήταν τυχαίο. Ότι όλος αυτός ο κήπος, το σπίτι, δεν έγινε προγραμματισμένα, δηλαδή ότι δεν μιλάει για τον εαυτό του και απλώς βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι η ποίηση του γονατά. Και έχει και το συντακτικό, όπως λες. Δεν νομίζω ότι το έχω πετύχει. Ας πούμε, στο Δημήτρη γίνει κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι, γιατί ο Δημήτρης είναι διαφορετικός. Ναι. Δεν είναι η προσωπικότητα γονατά. Ναι. Αντιθέτως. Και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον τώρα που το λες. Όμως, εγώ ξέρεις τι παρατηρώ ακόμη και στο ντοκιμαντέρ για τον Παπαϊωάννου. Έχουμε, λέει, και στιγμές πέρα από το μεγαλειώδες του έργου, της κατασκευής, ή μετά που πήγε στη Νέα Υόρκη, που έχει σαν υποστήριξη το Νάση Σέα και όλη αυτή την εύνοια, αν θέλεις. Υπάρχει και εκεί μέσα ακόμα ένα στοιχείο που εσύ προκαλείς, εκείνος αφήνεται, που δείχνει και ένα λαϊκό αίσθημα τύπου τι τραγούδια ακούμε, πώς μιλάει ο πατέρας, πώς τον θυμόμαστε ως έναν άντρα, άτρακλα και όλες αυτές οι εκφράσεις. Και εκείνο που εγώ θέλω τώρα να συλλέξω και να στο αποδώσω στο τέλος μας τη συζήτηση είναι ότι η δική σου η ματιά έχει μεγάλη αγάπη και φροντίδα για τον λαϊκό κόσμο, ό,τι και αν είναι αυτός, όποιος και αν είναι αυτός και όπου και αν είναι αυτός. Πώς έχει ξεκινήσει αυτό, θυμάσαι καθόλου? Είναι μια ανάγκη παιδικής ευαισθησίας η οποία εκφράστηκε, της δόθηκε δηλαδή ο χώρος να εκφραστεί? Είναι κοινωνική έννοια? Τι νομίζεις ότι είναι αυτό?
1: Γιατί και εγώ έχω εγγραφές τέτοιες, ανακατεμένες και με μια, ας πούμε, αστική, όχι καταγωγή, μεγάλωμα. Έχω τέτοιες εγγραφές και από τους παππούδες μου πολύ, αλλά και από το ραδιόφωνο, δηλαδή αυτό που του είπαμε το αυτοκίνητο είναι ακριβώς αυτά που ακούγαμε και εμείς, τα χουντοτράουδα μαζί με ποδόσφαιρο.
0: Ναι, να πούμε για όσους δεν έχουν δει την ταινία ότι στη ροή της, στην καρδιά του Ταύρου, ακούμε ξαφνικά μια Τζένι Βάνου, η οποία συνδέεται με μια στιγμή του Παπαϊωάννου με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο και την οποία εσύ τώρα χρησιμοποιείς στον χρόνο εκεί που ακριβώς μας χρειάζεται για να ανακουφιστούμε από όλο το υπόλοιπο που βλέπουμε, που έχει προσπάθεια, που έχει αιτήματα καλλιτεχνικά υψηλωτά του επίπεδου. Πώς το βάζεις εκεί λοιπόν, εκείνη τη στιγμή? Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία ώρα.
1: Δεν ξέρω πώς το βάζω, μάλλον και εγώ για να
0: ανακουφιστεί. Για να ανακουφιστείς κι εσύ, ναι. Και όταν λέμε ανακουφίζουμε δεν εννοούμε ότι βασανιστήκαμε πριν, αλλά είμαστε σε μια άλλη ροή, σε μια άλλη αφήγηση.
1: Και επειδή ξέρω ότι και για τον Δημήτρη είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η λαϊκή έκφραση.
0: Ναι. Και για ποιον δεν είναι σημαντική εδώ που τα λέμε?
1: Για μένα πάρα πολύ.
0: Ναι, και είμαστε Έλληνες καλλιτέχνες επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν, ναι, εντάξει, έχεις γεννηθεί μέσα στην Αμερική, αλλά εδώ είσαι, τα βιώματά σου είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: και όλοι οι καλλιτέχνες, κατά τη δική μου άποψη, αν θέλεις, αυτό είναι και το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας χαρτί στη διεθνή σκηνή. Πηγαίνουμε όπως είμαστε. Γιατί μια τέτοιου τύπου λαϊκή ζωή δεν την έχει η Ευρώπη, ξέρεις. Άντε να την έχει η Τουρκία ή οι χώρες της Ανατολής που την έχουν. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει και μια άλλη όψη αυτό το πράγμα και το πιάνει. Στη μουσική, στο μοντάζ. Επιμένω εγώ με το μοντάζ. Γιατί το μοντάζ είναι χρόνος εσωτερικός. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό που λες ακριβώς είναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν
1: πλησιάσαμε. Δεν έχω ακούσει καλύτερο τρόπο έκφρασης για το μοντάζ.
0: Για το μοντάζ. Ναι, είναι και δικές μου πολλές ώρες για άλλους λόγους βέβαια, όχι γιατί κάνω ταινίες όπως εσύ, αλλά το καταλαβαίνω
1: μοντάζ
0: πολύ.
1: Μοντάζ είναι αυτό που κάνεις.
0: Ναι, ναι, και οι εκπομπές ακόμα για να βγαίνουν με έναν τρόπο ώστε να αναδεικνύεται ένα πράγμα να μένει λίγο στη σκιά. Τέλος πάντων, είναι ωραίες αυτές οι σκέψεις νομίζω που έχουμε καταθέσει, γιατί ανοίγουν και συζητήσεις για όποιον θέλει και για τους νεότερους κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, οικαστικούς. Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Κατερίνα. Ήταν χαρά μεγάλη να είσαι εδώ και να μιλήσουμε.
0: Πέρασαμε όμορφα. Ελπίζω και πολύ. Όσοι ήταν μαζί μας και τώρα τους κάνουμε ένα δώρο. Πολύ πάνω. Ένα σφάλμα έκανα. Αμέ, γιατί όχι. Γεια σου, Εύα μου.
1: Γεια. Και δύο και τρία.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινίσμα, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας, πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: ...65 ταινίες. Νέοι δημιουργοί. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους. Με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
6: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή. Δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, η εκπομπή Book Fly, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και η εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Νίκος Αβουργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης, είναι εδώ κάθε απέναντί μου στο στούδιο για να μιλήσουμε για την τελευταία σχετικά πρόσφατα κυκλοφορήσασα. Είναι το...
3: Κυκλοφορήσασα, εκδοθήσασα.
2: Εκδοθήσασα, κυκλοφορήσασα κλπ. Συλλογή διηγημάτων με τον γενικό τίτλο «Πολλών ετών αγόρι» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ. Τι κάνετε?
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
2: Συλλογή διηγημάτων και με διηγήματα συνεχίζετε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχετε λερώσει τα χέρια σας με το αίμα.
3: Είχαμε παρουσιάσει εδώ τον Καϊάφα, που ήταν ένα σύντομο μυθιστόρημα.
2: Μια νουβέλα.
3: Ναι. Στην προηγούμενη
2: συνάντησή μας. Ναι, σωστά. Πήγα κατευθείαν στο μυθιστόρημα, έχοντας στο μυαλό μου βέβαια ένα πολυσέλιδο.
3: Είναι αυτό που ετοιμάζω τώρα.
2: Α! Δεν αντέχετε να μην βουτήξετε τα χέρια στο αίμα του μυθιστορήματος.
3: Είναι λίγο σαν στοίχημα, ξέρετε, για κάποιον που είναι φαν της μικρής φόρμας να επεκταθεί σαν μια άσκηση με αντίπαλο τον εαυτό του και δεν την ιδιοσυγκρασία του. Πιστεύω ότι η φυσική προδιάθεση στη μικρή φόρμα είναι ιδιοσυγκρασιακό ζήτημα.
2: Ναι, είμαι σίγουρος κι εγώ ότι δεν γίνεται αυτό για λόγους πρακτικούς μόνο ή για λόγους διευκόλυνσης του συγγραφικού έργου, αλλά και γιατί πολλά αρέσκονται στη μικρή φόρμα, έχοντας στο μυαλό τους πάντα και μια γενικότερη διάθεση λιτότητας.
3: Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η μικρή φόρμα είναι εύκολη, δεν είναι καθόλου.
2: Ναι.
3: Εγώ θα θυμίσω μια φράση του Φόκνερ, μια εκτίμηση μάλλον του Φόκνερ, που έλεγε: σε βαθμό δυσκολίας πρώτα έρχεται η ποίηση, μετά το διήγημα και λιγότερο δύσκολο απ' όλα είναι το μυθιστόρημα. Mm. Είναι όμως ακριβώς αυτό που σημαίνει πόλεμος με την ιδιοσυγκρασία σου, να επεκταθείς. Και ελπίζω να τα καταφέρω.
2: Και ένας άλλος γνωστός, διάσημος στην εποχή του και όχι μόνο, ο Λένιν, νομίζω, αν είναι αστικός μύθος, είναι αυτός που έγραφε στην αγαπημένη του «Σου γράφω πολλά γιατί δεν έχω χρόνο».
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τα βρήκαμε αυτά.
3: Τα βρήκαμε.
2: Διαδικαστικά και τα καταγωγικά. Εύχομαι καλή ευόδοση στην επιχείρηση μυθιστόρημα που μας έρχεται. Και πάμε τώρα σε αυτή τη συλλογή, το «Πολλών ετών αγόρι». «Πολλών ετών αγόρι» σημαίνει ότι είναι ένα αγόρι, άγουρο, που δεν μεγαλώνει ποτέ, αλλά είναι και πολλών ετών. Θα μπορούσε να είχε γεράσει, αλλά δεν θα γεράσει. Αλλά θα γεράσει, σε εισαγωγικά, ως αγόρι. Και όχι ως άντρας ή ως κάτι άλλο.
3: Είναι τα ζόρια της ενηλικίωσης. Και όσο περνάει ο καιρός, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ίσως επειδή, όπως συνηθίζω να λέω, όπου κοιτάζεις βλέπεις, βλέπω παντού γύρω μου αρσενικά που δυσκολεύονται πολύ να γίνουν άντρες. Αρσενικός προς το φύλλο.
2: Ναι.
3: Βλέπω παρατεταμένη εφηβεία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Κοιτάζω για παράδειγμα τη γλώσσα του σώματος του πολυθρύλου του Elon Musk και είναι σαν ένα παρτσακλό 15 χρονών.
2: Δεν το είχα παρατηρήσει γιατί
3: όλα αυτά που κάνει.
2: Ναι, πάντα μένεις σε αυτό που λέει,
3: στη δύναμη, σε αυτό που φέρει.
2: Είναι μια απόθεση ή μια γοητεία. Υπάρχουν άνθρωποι που γοητεύονται από αυτό. Δεν ανήκω σε αυτούς.
3: Τέλος πάντων, είναι
2: και
3: μια...
2: σε αυτή την περίεργη φάτσα, ας πούμε.
3: Είναι μια συλλογή διηγημάτων με κοινή ρίζα. Mm. Τα διηγήματα αυτά προέκυψαν, η συλλογή μάλλον προέκυψε στα κενά της μυθιστορηματικής μου δραστηριότητας. Και με την επιμελήτριά μου στις εκδόσεις Πατάκη, την Ελένη και Χαγιόγλου, τα μαζέψαμε και είδε η Ελένη περισσότερο το πρόσεξε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, εμείς δεν ξέρουμε και πολύ, δεν έχουμε και απόλυτη υποπτία της δουλειάς μας. Mm-hmm. Πρόσεξε ότι είναι διηγήματα που μπαίνουν κάτω από μια γενική στέγη. Και έτσι προχωρήσαμε και φτιάξαμε αυτή τη συλλογή.
2: Υπάρχει κάτι που διατρέχει όλα τα διηγήματα, θα λέγει κανείς. Το άγουρο και η διαδικασία.
3: Οι ήρωες είναι αγόρια, είναι όλοι δύσκολοι.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, το κρατούμενο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια υφέρπουσα ή εμφανή ή διάχυτη βία.
3: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι, σαν ένα δεύτερο στοιχείο που εγώ το βρίσκω πιο συνεκτικό και πιο ακριβές ως προς το τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Mm-hmm. Βρίσκω περισσότερο τη διάχυτη αυτή βία. Παρά το ότι έχουμε μια διαδικασία ενηλικίωσης που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
3: Η βία έτσι κι αλλιώς είναι συνθετικό της ενηλικίωσης. Είναι αδύνατο να ενηλικιωθεί κάποιος χωρίς να περάσει έστω και σε μια βίαιη αφύπνιση, είτε είναι σωματική, είτε είναι ερωτική, είτε είναι διανοητική. Και λέω βίαιη διότι ούτε γνωρίζουμε ούτε θα μάθουμε ποτέ πώς είναι η φυσική μετάβαση από την αθωότητα στην υποψιασμένη ζωή. Τη φυσική μετάβαση δεν την γνωρίζουμε ποτέ, γιατί δεν είμαστε πια στα πλαίσια μιας φυσικής ζωής. Υπάρχει η παρακαταθήκη, υπάρχει μνήμη χαρτογραφημένη και εκτεθειμένη, υπάρχουν παιδαγωγικές διαδικασίες που κάποτε ίσως να μην υπήρχαν, υπάρχει τώρα πια η πληθώρα εικόνων που λαμβάνει, που έχει στα χέρια του ένα παιδάκι και που αναφέρονται στη ζωή των ενηλίκων. Όλα αυτά μας έχουν απομακρύνει, μας έχουν σχεδόν ξεκόψει από το να ξέρουμε, έστω να θυμόμαστε, ποια είναι η φυσική μετάβαση από τη μια ηλικία στην άλλη. Και αν υπάρχει και μετάβαση τέτοια. Έτσι λοιπόν η βία είναι προϋπάρχουσα κατάσταση.
2: Ναι. Ναι. Ωραία. Το άκουσα με προσοχή αυτό που είπατε. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε ποτέ την εικόνα του φυσικού. Το φυσικό είναι μια μεταφυσική κατασκευή κάποιων ρομαντικών στη διάρκεια του ανθρώπινου πνεύματος και είδους, που θεώρησαν ότι υπάρχει μια φύση εκτός ή αυτόνομα τον άνθρωπο, ή ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε μια φύση άλλη αν δεν. Αυτό το αν δεν υπάρχει ποτέ όμως.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή ακόμα και αν πάμε στον άνθρωπο των σπηλαίων, είχαμε ανάγκες, είχαμε διαμεσολαβήσεις, αυτό το απολύτως φυσικό δεν υπάρχει. Δηλαδή μόνο στη μυθολογία θρησκευτική ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν εκεί πάλι υπήρχε Θεός, ας πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα.
3: Ακόμα και το μπουμπούκι σκάει για να γίνει λουλούδι. Το σκάω είναι μια βίαιη πράξη.
2: Βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Και η βία είναι διάχυτη. Δηλαδή είναι από το πώς κατεβαίνουμε από το κρεβάτι ξυπνώντας. Είναι μια βίαιη διαδικασία του σώματός μας. Το βάζουμε το σώμα μας σε μια διαδικασία που δεν το θέλει κατά ανάγκη, το πιέζουμε, το βιάζουμε για να το κάνει, μέχρι τα σοβαρά και... Εδώ όμως είναι σοβαρά τα πράγματα, στα κείμενά σας. Δηλαδή, διαβάζω εδώ στο πρώτο διήγημα, με τίτλο «Ο Τάκης». «Μας έφερε καρπούζι και δύο παγωτά πυράβλους. Έδωσε τα παγωτά σε μένα και στην αδερφή μου και είπε στη μαμά να κόψει το καρπούζι και να το βάλει στο ψυγείο. Θα το φάμε στη θάλασσα», είπε. Η μαμά έσφιξε με την παλάμη το φουστάνι της στον μπούστο και τον κοίταξε. «Θα πάμε στη θάλασσα», αναρωτηθήκαμε εμείς. Τον ρώτησε έκπληκτη και εκείνος είπε «Ξέρω μια ερημική παραλία, οι τέσσερις μας θα είμαστε». Μετά πήγε στο δωμάτιο και η μαμά τον ακολούθησε. Εμείς παρατήσαμε τα παγωτά μας στο νεροχύτη και κρατούσαμε την ανάσα μας. Περιμέναμε να ακούσουμε θόρυβο και βρισιές. Πήραμε χαρτί κουζίνας, το βρέξαμε για να είμαστε έτοιμοι. Κρατιόμασταν χέρι με χέρι και στα ελεύθερα χέρια μας είχαμε τα βρεγμένα χαρτιά ώστε όταν βγει η μαμά να καθαρίσουμε τις πληγές και να σκουπίσουμε το αίμα. Δεν ακούσαμε κανένα θόρυβο και η μαμά εκείνη τη μέρα βγήκε από το δωμάτιο όπως είχε μπει. Ούτε καινούριες μελανιές είχε, ούτε αίματα. Είδα μια φοβερή σκηνή που πολλές φορές την αντιμετωπίζουμε και την έχουμε δει στα δελτία ειδήσεων, στις αφηγήσεις του γείτονα κλπ. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι βέβαια να το διαβάζεις σε ένα βιβλίο όπου είσαι εσύ και το συμβάν που περιγράφει ο συγγραφέας. Είναι πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο άγριο, πολύ πιο ανατριχιαστικό και δεν το αφομοιώνεις όπως το αφομοιώνεις στις ειδήσεις και το καταπίνεις αμάσιτο και πας.
3: Χαίρομαι που τα λέτε.
2: Στην κουζίνα, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια βία η οποία είναι... έχει αίμα, κυριολεκτικά και συμβολικά.
3: Ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Στόχος μου, δηλωμένος και μη, είναι να ταράζεται ο αναγνώστης. Ελπίζω να τα κατάφερα.
2: Είμαι σίγουρος ότι και που το άκουσα θα ταράχτηκαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή λοιπόν, θα το αντιμετώπισαν.
3: Τα δελτία ειδήσεων και ιδιαίτερως οι εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης που είναι μεταξύ talk show και ειδησιογραφίας είναι για μένα όχι απλώς πηγή έμπνευσης, είναι πεδίο προς έρευνα. Και αυτό γιατί καταλαβαίνω πως ο άνθρωπος, είτε ο θεατής, είτε ο σχολιαστής, είτε ο θήτης, είτε το θύμα, όλα αυτά έχουν ο καθένας το δικό του τρόπο να προσεγγίζει και να αξιοποιεί τη δύναμή του για τον, προς τη βία. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι οι δημοσιογράφοι είναι πιο βίαιοι από την είδησή τους. Πολλές φορές αισθάνομαι επίσης ότι η βία στο πλαϊνό διαμέρισμα φτάνει στα δικά μου αυτιά και μέσα μου γιγαντώνεται χωρίς να έχω βιώσει όσα βιώνουν οι άτυχοι γείτονες. Είναι νομίζω ίδιον της πεζογραφίας να έλκεται από τις αγριάδες των ανθρώπων. Τουλάχιστον εγώ η λογοτεχνία και οι συγγραφείς που αγαπώ έχουν μια φυσική ροπή στη χαρτογράφηση της, των ακραίων συμπεριφορών του ανθρώπου.
2: Γι' αυτό υπάρχει βέβαια και η διάχυτη έτσι, αίσθηση και εντύπωση ότι και ειδικότερα η τέχνη, όπως και η λογοτεχνία, αλλά και όλες οι μορφές τέχνης, ίσως η μουσική να εξαιρείται από αυτό. Η λογοτεχνία πάντως και το θέατρο, ο κινηματογράφος, ακόμα και τα εικαστικά, αν πάνε όλα καλά, κάτι καλό δεν
3: κάτι,
2: κάτι τρέχει περίεργο. Οπότε δεν έχεις και τέχνη. Έτσι, τώρα αυτό είναι λίγο ακραία διατύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε βία απέναντί μας για να κάνουμε τέχνη. Αλλά σίγουρα εμένα... κινητοποιείσαι.
3: Ναι,
2: αυτό
3: ακριβώς,
2: είναι ότι κινητοποιείσαι.
3: Ακριβώς. Εμένα αυτό που με είχε εντυπωσιάσει πάντως σε ένα από τα διηγήματα της συλλογής, το Ευδοκιμήσα τρυφερά και Υγρά μέρη, παρουσιάζουν μια οικογένεια όπου ο Νάρκησος μπαμπάς καταδυναστεύει και το παιδί αρχίζει ένα παιχνίδι με τον Νάρκησο πατέρα και η μητέρα είναι θεατής. Αφού το έγραψα, μετά από λίγο καιρό έσκασε στα δελτία των ειδήσεων μια τέτοια οικογένεια. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά υπήρχε ένα τέτοιο σχήμα. Και εκεί πραγματικά τα χρειάστηκα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί καταλαβαίνω ότι το ανθρώπινο μυαλό έχει αρχίσει πια να συνηθίζει σε αυτά. Και πολλές φορές το ανθρώπινο μυαλό προβλέπει το καλλιτεχνικό, στο πούμε έτσι, καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. Προβλέπει τη μελγενέστα.
2: Ναι. Γιατί το βλέπει, το ξέρει, το έχει απέναντί του. Απλά έχει την ευαισθησία ή έχει τα ανοιχτά αυτιά και μάτια να το εισπράττει και να μην το προσπερνάει. Η διαφορά είναι αυτή ενδεχομένως. Πέρα από αυτό, την μπρούτα βία, ας πούμε, την καθαρή βία που συναντάει κανείς, υπάρχει και η υποδόρια της ανακάλυψης της σεξουαλικότητας. Όπου, και γιατί μιλάω τώρα εδώ για βία, δεν είναι βία το να ανακαλύψεις τη σεξουαλικότητά σου ή δεν θα έπρεπε να είναι. Συμβαίνει όμως να είναι αρκετές φορές, επειδή υπάρχει πάντα αυτό το contretemps του θέλω, της προσωπικής ατομικής επιθυμίας, του κάθε ανθρώπου παύλα σώματος, με αυτό που επιτρέπεται, με αυτό που είναι αποδεκτό.
3: Επίσης και αυτό ειδικά, αυτό το θέλω και το πώς εκφράζεται και το πότε, και το πότε εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από ένα παιδί, δεν είναι πια το ίδιο. Φρονώθηκε η λέξη παιδί, είναι μια λέξη μουσιακή σχεδόν. Αν παιδικότητα είναι η αθωότητα, το παιδί δεν είναι πια 15 ετών, δεν είναι παιδί. Έχει πάψει προπολού, έχει χάσει προπολού την αθωότητά του. Οπότε λοιπόν και αυτά μέσα στο, σε αυτόν τον πυροβολισμό από ειδήσεις, από σχόλια, από πληροφορία, άρχισε και εμένα μέσα στο μυαλό μου να με απασχολεί πότε έρχεται η σεξουαλική αφύπνιση, πώς έρχεται, πώς προχωράει και πάει λέγοντας. Και σε 2-3 διηγήματα υπάρχει πάλι σε μια έτσι σκύρη αντιμετώπιση. Σκοτεινή λίγο, όχι απλώς σκύρη.
2: Ναι, γιατί αν δεν είσαι στον κανόνα, τον αποδεκτό από την πλειοψηφία, τουλάχιστον στη φανερή εκδοχή της πλειοψηφίας, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κρυφή πλευρά μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται στα φανερά, έτσι, που φαίνεται στα φανερά. Πλεονασμός υπογραμμίζει αυτό που θες να πεις.
3: Ναι. Είναι στο... πάνω εκεί είχα και... έχω μια πικρία, ας πούμε έτσι. Όταν βγήκε το βιβλίο για κανένα μήνα έγινε καταιγισμός δημοσιευμάτων και μετά σταμάτησαν για κάποιο λόγο που δεν το ξέρω. Ελπίζω να ξανασχοληθούν. Τέλος πάντων, στα 2/3 των σχολείων μίλησαν για queer, λογοτεχνία και κάτι τέτοια. Αυτό μου γυρίζει τα άντερα, συγγνώμη για την έκφραση. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι αρχιοθετήσεις είναι... ολίγον να ξεμπλέξουμε και να πούμε και την εξυπνάδα μας. Δεν πιστεύω ότι στις ανθρώπινες συμπεριφορές και δει στην εφηβεία και προεφηβεία και στον ερωτισμό και όλα αυτά υπάρχει μία λέξη να τα στεγάσει. Είναι τόσο οι συμπεριφορές όσοι και οι άνθρωποι, τόσοι οι ερεθισμοί όσοι και οι άνθρωποι. Το λέω γιατί ήταν σχεδόν επιθετικό από την μεριά των σχολιαστών και σχολιογράφων του queer πλευρά του βιβλίου που ούτε καν την αντιλαμβάνομαι.
2: Στα πλαίσια της ενηλικίωσης και της ανακάλυψης της σεξουαλικότητας και της επιθυμίας, σε περίπτωση αυτή που αν είναι σε πολλά εισαγωγικά λοξή, χαρακτηρίζεται
3: γιατί
2: κάπως και μπαίνει εύκολα η ετικέτα queer ή ομοφιλοφιλική ή κλπ. Και πάει λέγοντας. Είναι αυτή η ανάγκη ταξινόμησης,
3: είναι φρέσκο φρούτο,
2: ταξιθυσίας των πραγμάτων.
3: Ταξιθυσίας, ακριβώς.
2: Έτσι, που
3: όπως το
2: βάζοντάς το εκεί καθαρίζεις
3: όπως το είπατε,
2: και δεν ασχολείσαι με άλλες φωτοσκιάσεις.
3: Και ξεμπλέκεις με αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων έχει μια ευκολία επικοινωνιακή αυτό το πράγμα. Και όπως ξέρουμε, οι δημοσιογράφοι αρέσκονται στις ευκολίες, τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς. Ευτυχώς όχι όλοι. Όπως και σε άλλες, και σε άλλα επαγγέλματα, βέβαια, η ευκολία είναι κάτι που διατρέχει το. Έτσι. Και σε εσάς, τους αρχιτέκτονες, ας πούμε.
3: Κυρίως. Τώρα πια κυρίως.
2: Τώρα πια κυρίως. Η ευκολία του να σχεδιάσεις κάτι το οποίο μοιάζει με το διπλανό του, με το να βρεις κάτι το οποίο θα έχει μια πρωτοτυπία.
3: Σχεδιάζει κανείς πια.
2: Ξέρω εγώ, εσείς θα μου πείτε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
3: Νομίζω πως όχι, είναι άλλη συζήτηση.
2: Εδώ δεν σχεδιάζουμε τη ζωή μας, ας πούμε, μας τη σχεδιάζουν άλλοι, θα σχεδιάσουμε.
3: Τέλος
2: πάντων, εάν σας έλεγα να ξεχωρίσετε κάποιους από τους ήρωές σας, κάποια από τα παιδιά που παλεύουν με την επιθυμία τους, με το σώμα τους, με την διαδικασία της ενηλικίωσης, ποιους θα ξεχωρίζατε?
3: Συνήθως
2: γιατί?
3: Ναι. Συνήθως ξεχωρίζουμε αυτούς που ξέρουμε ότι θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Δηλαδή πολλά κείμενα τα τελειώνουμε, τα ολοκληρώνουμε, αλλά κάτι μένει από το οποίο πιανόμαστε, το κρατάμε και θα μας συναντήσει ξανά στο μέλλον. Στην συλλογή αυτή είναι από το ομότιτλο, το «Πολλών ετών αγόρι, ο ήρωας αυτός, ο αποτυχημένος ηθοποιός που συνδράμει τη μητέρα του». Είναι ένα κείμενο που εμένα προσωπικά με έχει πονέσει πάρα πολύ. Ήταν θεατρικό αρχικά.
2: Α,
3: Το, είχε...
2: το είχατε εσείς φτιάξει
3: ως θεατρικό, ένας θεατρικός μονόλογος.
2: Το οποίο επέκτηκε.
3: Όχι, όχι ποτέ. Γιατί ένας πολύ διάσημος σκηνοθέτης, να είναι καλά εκεί που είναι, ο Βογιατζής, που το είχε φτάσει στα χέρια του μέσω του κοινού μας φίλου του Κουμανταρέα.
2: Α, τόσο παλιά.
3: Ναι, ναι, ναι. Mm. Μου είχε πει ότι όχι, να το γυρίσει σε νουβέλα δεν στέκει η επισκηνής. Και έχει δίκιο. Είχε δίκιο. Το δίηγμα αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο και με απασχολεί? Γιατί είναι το μόνο που τοποθετείται χρονικά. Είναι στη μεταπολίτευση. Υπάρχουν και μερικές αναφορές, ο ταχυδρόμος με εξώφυλλο τη Μερκούρη και κάτι τέτοια. Χρονικά αποσαφηνισμένα σημεία. Και με απασχόλησε πάρα πολύ και θα με απασχολεί πιστεύω και στο μέλλον, για το πώς συμβαίνει να χάνεται η γέφυρα στο ιδιωτικό με το δημόσιο. Ο ηρώας αυτός πήγε λίγο να σταθεί μέσα στην μεταπολιτευτική κατάσταση με τα τραγούδια του Θεοδωράκη, τις μεγάλες συναυλίες και όλα αυτά, αλλά τον βήθησε και τον τράβηξε ο δικός του μικρό κόσμος σε ένα διαμέρισμα λαϊλατημένο. Αυτό το δίπολο μέσα έξω θα με νοιάζει για πολύ καιρό, πιστεύω. Το άλλο δίηγμα που μου αρέσει πάρα πολύ
2: είναι το Πολωνικό πάτα... αγόρι. Έχω συμπτωματικά, σας διέκοψα τώρα, αλλά επειδή το ξαναξεφυλίζω, επειδή όσο μεγαλώνουμε η μνήμη μας παίζει παιχνίδια και κάτι που νομίζεις ότι το έχεις, δεν το έχεις τελικά. Και λες τώρα σαν καινούριο μου φαίνεται αυτό. Και έχω υπογραμμίσει εδώ τη φράση «να στηρίζεσαι στην καλοσύνη των ξένων». Αυτό της είπε τότε όταν του είχε ζητήσει να της κρατήσει τη σκάλα. Ενώ προηγείται το... Από εκείνη τη μέρα που η μαμά του είχε το ατύχημα, ο Ανδρέας είχε συγκρατήσει σκόρπιες φράσεις. Η πρώτη ήταν του Tennessee Williams. Ο Ανδρέας την ξεστόμησε ελαφρώς παραλλαγμένη. Να στηρίζεσαι στην καλοσύνη των ξένων. Αυτό είναι από
3: Το δεύτερο δίηγμα λοιπόν που με εξητάρει και πιστεύω θα με απασχολήσει και στο μέλλον είναι, όχι δίηγμα, είναι το τελευταίο δίηγμα, στο που μου πλέει, είναι φράσεις, είναι 32 φράσεις που περιγράφουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό για κάποιο λόγο που δεν μπορώ ακόμα να τον εντοπίσω εντός μου, να τον ερμηνεύσω, να τον εξηγήσω, στο πούμε έτσι, με απασχολεί και θα με απασχολεί για πάντα.
2: Τρεις στο σπίτι.
3: Αυτό.
2: 30 χρόνια με περίμενε να έρθω. Στη μέση πάω σε μια τυχαία φράση. Μάνα, πότε μαγείρεψες τα χέρια σου? Και στο φινάλε, μάνα, παρένθεση, θα σας κάψω ζωντανούς, θα σας εξαφανίσω, κλείνει παρένθεση, και όταν ήρθε η ώρα μου θα πούν καλλιτέχνης και θα με κυδέψουν δημοσία δαπάνη. Αυτές είναι τρεις φράσεις από τις 32, σκόρπια.
3: Ακριβώς.
2: Και εντελώς τυχαία.
3: Ακριβώς έτσι. Είναι το καλλιτεχνικό μαγείρεμα που γίνεται στην ψυχή ενός ανθρώπου. Μαγείρεμα εννοώ με την έννοια η προετοιμασία για να βιώσει, να ζήσει καλλιτεχνικά, να ζήσει σαν καλλιτέχνης. Γίνεται με στην οικογένεια πάντα και με τη φύση, όποια είναι τυχαία και ζουν κοντά στη φύση. Αυτό λοιπόν, αυτές οι επανωτές πληγές σε ένα παιδί, αν το παιδί είναι τυχερό, θα γίνει η περιουσία του για την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Το πιστεύω πάρα πολύ.
2: Ναι. Να, μια εκδοχή που έχει ενδιαφέρον.
3: Ως δραματική λίγο,
2: ως προοπτική. Πληρώνεις βαρύ τίμημα.
3: Αλλά κερδίζεις.
2: Αλλά έχεις να κερδίσεις, ή πολλά. Τουλάχιστον προσδοκάς ότι μπορεί να κερδίσεις
3: πολλά.
2: Την καλλιτεχνική έκφραση, που σημαίνει μια βαθύτερη ματιά στα πράγματα και στη ζωή, και απέναντι στα προβλήματα της ζωής και του θανάτου περισσότερο. Ο θάνατος απασχολεί τους ηρωές σας?
3: Τον θεωρούν δεδομένο, νομίζω, και δεν τους νοιάζει.
2: Δεν ασχολείται κανείς με αυτό.
3: Όχι.
2: Παρότι υπάρχει αυτή η βία, η ποικιλότροπη και ποικίλης καταγωγής και έκφρασης, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το...
3: Ευτυχώς
2: αυτή
3: όχι,
2: η απώλεια είναι... του θανάτου, ας πούμε.
3: Είναι... Και πάντα υπάρχει μια προοπτική ότι κάτι ακόμα θα έρθει. Και τα πιο πολλά διηγήματα έχω κατηγορηθεί ότι είναι μετέωρα. Το τέλος είναι λίγο μετέωρο. Δεν ξέρω αν γίνεται και εμένα, αλλά πάντως εμένα μου αρέσει αυτή η παρατήρηση να είναι μετέωρο. Σε αυτό που γράφω τώρα...
2: Το μυθιστόρημα.
3: Ναι. Πάλι υπάρχουν λίγο... τρεις ήρωες, εκ των οποίων ο ένας αποδεικνύεται έστω και ως μπαγάσας, ως απατέωνας, ότι είναι όμως η θέση να χειριστεί τον κόσμο, τον εαυτό του μες στον κόσμο, με ενήλικη συμπεριφορά. Οι άλλοι δύο είναι στην παραδίνη, στην παραζάλη, με συγχωρείτε, και στη δίνη της της αποκοτιάς, γιατί στην εφηβεία έχουμε μια αποκοτιά, δεν μας νοιάζει και τόσο ο κόσμος, μας νοιάζουν περισσότερο τα φαντάσματά μας. Στη συλλογή αυτή το περίεργο είναι, όταν βγαίνει ένα βιβλίο, ο συγγραφέας το αποχωρίζεται, τελειώνει μαζί του κτλ. Όχι ότι έχω μεγάλη εμπειρία με τα τρία βιβλία, αλλά σε αυτό το βιβλίο συγκεκριμένα έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή κάποιος άλλος θα τα πάρει και κάτι θα κάνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι είναι, έχουν εκκρεμότητες που περιμένουν από άλλο χέρι, όχι από το δικό μου, να επιληθούν. Σαν ένστικτο το έχω.
2: Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
3: Μπορεί.
2: Θα σας πω εγώ τώρα. Τι θα κάνετε εσείς με αυτό το θέμα?
3: Τίποτα.
2: Τίποτα. Θα τα αφήσετε,
3: ναι,
2: μετέωρα.
3: Θα τις έχω τις εκκρεμότητες δικές μου μέχρι να φύγω. Αλλά νομίζω, σαν από ένστικτο το λέω, ότι κάποιος κάτι θα πάρει να κάνει. Mm. Είμαι σχεδόν βέβαιος γι' αυτό. Ίσως κινηματογραφιστής, γιατί κάποια στιγμή έγινε μια μικρή νήξη.
2: Α, ναι. Κάτι τέτοιο πιθανόν να μπορεί να γίνει. Αν και το διήγημα σε οδηγεί πάλι στη μικρή φόρμα της μικρής μικρού μήκους ταινίας, που θα τέριαζε σε πολλά από αυτά.
3: Είναι βέβαια. Φαντάζομαι πως ναι.
2: Όταν σας είπε ο Λευτέρης ο Βουγιατζής, δεν κάνει για μονόλογος, δεν στέκει στη σκηνή, κάντο διήγημα, πώς νιώσατε?
3: Ανακούφιση. Ανακούφιση. Και κατάλαβα κάτι πολύ μετά, πάλι σε συζήτηση με έναν άλλο φίλο σκηνοθέτη, ότι το θεατρικό έργο πραγματεύεται όταν είναι στότα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, γίνεται τώρα, σε μια σκηνή πάνω.
2: Ναι.
3: Η αφήγηση είναι, είναι ένα λάθος. Και αυτή, ξέρετε, όταν απομονώνεις μια φράση από τη ροή του λόγου, δεν χάνει τη δυναμική της, αλλά επαναλαμβάνω τη φράση, το θέατρο είναι εστώτας. Ίσως κάποτε γράψω, θέλω να γράψω ένα θεατρικό έργο, μόνο και μόνο για να δω να φύγει από μένα ο ολοκληρωτισμός. Γιατί ο συγγραφέας είναι ρέπει στον ολοκληρωτισμό. Τα φτιάχνει όλα μόνος του, χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά.
2: Ναι.
3: Στο θεατρικό έργο όμως έχεις να λογοδοτήσεις σε δύο ηθοποιούς.
2: Είσαι το μέρος ενός project μεγαλύτερο.
3: Μιας μεγάλης παρέας. Και θα μου άρεσε να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάτι τέτοιο.
2: Σε σχέση με άλλους.
3: Ναι, και να βρεθεί ένας και να μου πει: όχι, εδώ, άλλαξε το. Γράφ' το έτσι. Κάνε το έτσι, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλες ανάσες.
2: Θα πρέπει να πάτε πιο πολύ στο σενάριο του κινηματογράφου τότε, για ίσως να γίνει αυτή η διαδικασία, παρά στο θεατρικό. Διότι το θεατρικό θα του βάλετε εσείς τελεία, θα το πάρει ο άλλος και δεν θα παρέμβει, ή θα πρέπει να του δώσετε την άδεια για να παρέμβει. Σπανίως γίνεται.
3: Α, δεν το ξέρω.
2: Στο θέατρο. Ενώ στο κινηματογράφο το σβήσε γράψε είναι. Μα,
3: ακόμα καλύτερα.
2: Πολύ. Οπότε ακόμα εκεί να πάτε, στο σενάριο.
3: Θα πάω.
2: Ωραία.
3: Ανοιχτή πρόσκληση.
2: Τελειώνοντας, θα ρωτήσω. Είπατε ήδη ότι με μερικούς έχετε εκκρεμότητες, μερικούς από τους ήρωες. Ζει κάποιος από αυτούς τους ήρωες στο καινούριο σας μυθιστόρημα?
3: Ως πρόσωπο όχι. Ως συμπεριφορές ναι.
2: Ως συμπεριφορές. Μία από αυτές, ποια από όλες? Για να δω ποια είναι πιο ισχυρή σαν καταβολή μέσα σε αυτά τα κείμενα.
3: Καλή ερώτηση. Η παθητικότητα.
2: Η παθητικότητα. Η παθητικότητα. Ωραία. Γιατί όταν έχουμε μία βίαιη κατάσταση, έχουμε και κάποιο από τα μέλη ή τα μέρη να δέχεται μοιραία με παθητικότητα τη βία. Και αυτό συμβαίνει συχνά και στις σελίδες σας. Νίκος Αδάμ Βουδούρης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Πολλών ετών αγόρι, μια συλλογή με εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ενδιαφέρουσας γραφής διηγήματα που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: Οι φεμινιστικές αφηγήσεις είναι πολύπλοκες. Δεν γίνεται και δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται με τρόπο απλό. Ελπίζω το βιβλίο μου να σας κάνει να σκεφτείτε σχετικά με τα όρια αυτού του κόσμου και τις πιθανότητες που υπάρχουν στους κόσμους που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μαζί. Ελπίζω να σας κάνει να θέλετε να διαβάσετε περισσότερο και να εξοικειωθείτε περισσότερο με τη ριζοσπαστική φεμινιστική θεωρία και πρακτική. Εάν το βιβλίο μου σας κάνει να θέλετε να πιάσετε ένα άλλο βιβλίο ή να δείτε ένα ντοκιμαντέρ, να ψάξετε αρχεία, να διαβάσετε μια ποιητική συλλογή, αν κεντρήσει ή αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον σας για το φεμινισμό, τότε έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή της η Λόλα Ουλουφέμι, η Βρετανίδα φεμινίστρια και συγγραφέας του βιβλίου «Ενάντια στον κυρίαρχο φεμινισμό, ενάντια στην εξουσία», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νησίδες, εκδόσεις που ειδικεύονται στο δοκίμιο και στη θεωρία και που μας έχουν δώσει εξαιρετικούς τίτλους στην μακρόχρονη διαδρομή τους. Θα μιλήσω τώρα με την Κατερίνα Τομανά, που είναι, να το πω, η διάδοχη κατάσταση σε σχέση με τον Βασίλη Τομανά, τον ιδρυτή των Νησίδων.
1: Ναι. Μπορείτε να το πείτε.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Άρα εκδότρια και μεταφράστρια του βιβλίου αυτού, για το οποίο έχετε γράψει και δύο σελίδες στην αρχή, για να εξηγήσετε τη μετάφραση ενός όρου που η συγγραφέας χρησιμοποιεί και που βρίσκεται ότι στα ελληνικά θα ακουγόταν παράξενα. Δεν θα ήταν τουλάχιστον πολιτικά ορθό αυτό το «people of color». Το μεταφράζεται ως «μη λευκή», λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα το ερμήνευα ακριβώς ως πολιτική ορθότητα τη χρήση αυτού του όρου. Θα το ερμήνευα απλά ως μια προσωπική επιλογή για να είμαι εγώ καλυμμένη σε σχέση με τις δικές μου πολιτικές.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα εμείς ως λευκοί, μεσαστοί άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα σε ένα καθεστώς έτσι πολύ συγκεκριμένο. Και το οποίο αποκλείει από μόνο του οτιδήποτε δεν εμπεριέχεται σε αυτό. Επομένως δεν γίνεται μια διάκριση με βάση το χρώμα. Από εμένα γίνεται συστηματικά.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα την Ουλουφέμι. Πού εντάσσεται, πού ανήκει. Ο φεμινισμός είναι μια μακρύτατη ιστορία. Έχει χρόνια πολλά που πρωταγωνιστεί και σαν λέξη στην καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως κινηματικά. Και έχει περάσει και από 40 κύματα. Πού μπορεί να την εντάξει κανείς τη συγκεκριμένη φεμινίστρια, συγγραφέα του βιβλίου αυτού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ουλουφέμι από μόνη της στο βιβλίο μέσα αναφέρεται στα κύματα του φεμινισμού, όπως αναφέρετε και εσείς.
0: Σωστά.
1: Που συγκεντρώνονται σε τρία βασικά κύματα, που είναι οι σφραζέτες, που είναι μετά το επόμενο το 70, με τις αυτόνομες Ιταλίδες φεμινίστριες, και το τρίτο κύμα που βιώνουμε τώρα θεωρητικά, που ασχολείται με το φύλο περισσότερο. Αλλά η Ουλουφέμι αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από αυτά τα τρία πολύ καλά οργανωμένα κύματα, οπότε η ίδια δεν εντάσσεται σε κάποια από αυτά, ούτε σε κάποιο κύμα φεμινισμού, πιστεύω.

0: απλά αναφέρει τον εαυτό της ως μαύρη ριζοσπαστική φεμινίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και θέλει να μας πει, αποκλείοντας τα κύματα, mm-hmm. ότι τα κύματα αυτά αποκλείουν τις μαύρες και μη λευκές φεμινίστρες και την πράξη τους όλα αυτά τα χρόνια και τη δράση τους.
1: Και τα τρία. Και το τρίτο κύμα.
0: Καλή ερώτηση. Δεν είναι ότι σίγουρα αποκλεί, απλά τα μεγαλύτερα γραπτά για άλλη μια φορά που είναι στη δημόσια σφαίρα και στον φεμινιστικό λόγο και σκέψη του τρίτου κύματος έχουν γραφτεί πάλι από λευκά
1: ναι.
0: άτομα.
1: Από αυτή την άποψη είναι, φαντάζομαι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Έχει δίκιο. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε δυστυχώς, τα περισσότερα κείμενα γράφονται από την πατριαρχία. Και αν πάμε στο φεμινισμό, τα περισσότερα κείμενα πάλι γράφονται από λευκές γυναίκες που μπορεί να μιλάνε ή να μην μιλάνε για οτιδήποτε άλλο πέρα από το λευκό. Ναι, αυτή είναι και μια απόδειξη του ποιος τελικά κυριαρχεί και ποιος τελικά κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι, αν μη τι άλλο, της εξουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Για πείτε μας για την Ουλαφάμ πώς αναπτύσσει τη σκέψη της πάνω σε αυτά που συζητάμε τώρα και με αφορμή αυτά.
0: Λοιπόν, η Ουλαφάμ αυτό που κάνει είναι ότι μας αναφέρει στο βιβλίο, στην αρχή του βιβλίου, μας μιλάει για τις δικές της καταβολές ως μαύρη νεαρή γυναίκα στην Αγγλία και σε αυτό το πλαίσιο γράφει όλο το βιβλίο, στο αγγλικό πλαίσιο. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί mm-hmm. Σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα για παράδειγμα και οργανώνει το βιβλίο της με τέτοιο τρόπο που μας εισάγει κατά κάποιο τρόπο στη μαύρη φεμινιστική σκέψη και μας δίνει κάποια εργαλεία για διάφορα και διαφορετικά διάφορους και διαφορετικούς τομείς της mm-hmm. ζωής μας και της οργάνωσής μας ως ατόμων, ως ανθρώπων, ως ναι. φεμινιστριών σε μια κοινωνία.
1: Τι βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης της δηλαδή και ποια είναι ένα, δυο, τρία τέτοιου τύπου εργαλεία που αναφέρατε για να ξεκλειδώσουν ποια ζητήματα.
0: Λοιπόν, αναφέρεται σε πράγματα που και εμένα με ενδιαφέρουν έτσι περισσότερο και με αφορούν περισσότερο σε αυτό το βιβλίο, αναφέρεται στο τρανς μισογυνισμό, mm-hmm. όπου είναι μια πολύ συγκεκριμένη μορφή μισογυνισμού που βάζει στο στόχαστρο τρανς γυναίκες και τρανς άτομα και μη διαδικά άτομα εν γέννη. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό από την άποψη ότι υπάρχουν και αυτοαποκαλούμενες φεμινίστρες οι οποίες επιλέγουν αυτό το δρόμο.
1: Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το ζούμε και στην Ελλάδα, έχει συμβεί αυτό και σχετικά πρόσφατα μάλιστα έχει δημιουργηθεί μια debate γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ύστερα μας μιλάει για τις φυλακές, για τη μετασχηματιστική δικαιοσύνη, για τον τρόπο που οι φυλακές δημιουργούν περισσότερους εγκληματίες από όσο τους αφομοιώνουν ή δεν ξέρω, τους συνετίζουν για να βγουν αργότερα στην κοινωνία και μας δίνει μια φεμινιστική απάντηση στην ύπαρξη των φυλακών. Και ύστερα μας μιλάει για ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα που είναι η διατροφή, mm-hmm. που δεν σκεφτόμαστε τις έμφυλες διαστάσεις της διατροφής.
1: Αν μπορείτε να το αναπτύξετε λίγο αυτό, γιατί σίγουρα έχει ενδιαφέρον και έχει και πρωτοτυπία στη σκέψη.
0: Ακριβώς. Και το συνδυάζει και με το Wages for Housework του 70 που λέγαμε πριν, το κύμα, το δεύτερο κύμα, mm. το οποίο αφορά στην οικιακή εργασία η οποία πραγματοποιείται από τις γυναίκες κατά βάση ιστορικά, που όμως αποκλείονται από άλλα πράγματα, από την εργασία, είναι χαμηλόμισθες, πρέπει αυτές μόνες τους να συντηρούν το νοικοκυριό και να τρέχουν για όλα. Παρόλα αυτά, μας λέει σχετικά με το Wages for Housework, ότι οι μαύρες φεμινίστριες είχαν αντιταχθεί σε αυτό σε κάποιο βαθμό, διότι λέγανε πως αυτό το κίνημα απέρριπτε και απέκρυπτε και δεν ασχολιόταν με αιώνες έμισθης οικιακής εργασίας από μαύρες γυναίκες ως σκλάβες και, mm-hmm. και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει, γινώντας το θέμα διατροφή, mm. Πέφτει όλο το βάρος στις γυναίκες όσον αφορά την διατροφή, τα γεύματα σε ένα σπίτι, τις μονογονεϊκές οικογένειες που κατά βάση είναι γυναίκες που απαρτίζουν, που είναι το κεφάλι μονογονεϊκών οικογενειών και εφόσον είναι χαμηλόμισθες δεν μπορούν να παρέχουν τα παιδιά τους την κατάλληλη διατροφή και παρόλα αυτά στοχοποιούνται από το κράτος και από τον κόσμο ότι δεν φροντίζουν αρκετά.
1: Α, ναι. Αυτή είναι η κριτική που κάποιοι μπορεί να ασκούν. Το έχω ακούσει και πρόσφατα, του τύπου δεν λέμε να κόψετε το κρέας, παίρνω ένα παράδειγμα τώρα, αλλά προσέξτε τουλάχιστον μην αγοράζετε από εκεί που είναι σίγουρο ότι προμηθεύονται από αλυσίδες που μεγαλώνουν και σφάζονται τα ζώα με βασανιστικό τρόπο και το ένα και το άλλο. Εκεί βέβαια μπαίνει και το θέμα του κόστους και της τιμής που κάποιοι μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να αγοράζουν τριπλή τιμή το κρέας αυτής της συνθήκης ενώ άλλα στρώματα και να θέλουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Άρα το πρόσεχε τουλάχιστον αυτό είναι ωραία λόγια βορείων προαστίων. Θα το πω εγώ έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι, περιστρέφεται γύρω από έναν ελιτισμό και από μια οπτική που τοποθετεί όλα τα άτομα μιας κοινωνίας στο ίδιο βάθρο, στο ίδιο επίπεδο βασικά. Και σου λέει ότι είναι και αυτή η λογική ότι υπάρχουμε ίσα όλα στον κόσμο και δεν γυρνάμε την πλάτη και στις ταξικές διαφορές και σε...
1: Ναι, είναι αυτό που κάποιοι το λένε προσωπική ευθύνη και που υπάρχει, αντικειμενικά υπάρχει προσωπική ευθύνη. Απλώς δεν εξαντλείται το θέμα εκεί, γιατί αν σταθούμε εκεί τότε παραγνωρίζουμε όλα τα υπόλοιπα και λέμε ότι μόνο εσύ φταίς γιατί δεν θρέφεις καλά το παιδί σου ή γιατί ρυπαίνεις το περιβάλλον ή ξέρω τι άλλο.
0: Ακριβώς. Αλλά και το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης και της προσωπικής επιλογής δεν υπάρχει σε ένα κενό. Δηλαδή δεν υπάρχουμε σαν άτομα, υπάρχουμε σαν ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο και αυτό υφίσταται εντός ενός οικονομικοπολιτικού πλαισίου. Επομένως δεν μπορούμε να βγάζουμε το άτομο από την κοινωνία που ζει. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, καταλαβαίνω τι λέτε και αυτό βέβαια προκύπτει από τη σκέψη της Ουλουφέμη, ας πούμε, γιατί... Δεν λέμε τις προσωπικές μας απόψεις εδώ τώρα, αλλά αυτά τα οποία η Βρετανίδα φεμινίστρια και ακτιβίστρια και συγγραφέας του βιβλίου αναφέρει και υποστηρίζει. Μιλήσατε για τον τρανσμισογυνισμό. Προφανώς υπερασπίζεται τον αυτοπροσδιορισμό και τον αυτοχαρακτηρισμό του τι είμαι ως φίλο ανάλογα με την επιλογή που κάνω και όχι ανάλογα με το βιολογικό ζήτημα της όλης υπόθεσης. Έτσι δεν είναι?
0: Και η βιολογικότητα του φύλου έχει αμφισβητηθεί και αυτή. Και η Ολυφέμη αναφέρεται σε την αμφισβήτηση του βιολογικού διπόλου του φύλου.
1: Τώρα, έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι και αυτό το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τις μουσουλμάνες γυναίκες. Και όπως το διατυπώνει η ίδια το κεφάλαιο το συγκεκριμένο, το σύνδρομο του Σωτήρα, μουσουλμάνες και έμφυλη Ισλαμοφοβία. Επειδή είναι... Μαζί με τη διατροφή, μαζί με τα τρανς άτομα και μαζί με αυτό νομίζω συμπληρώνει μια τριπλέτα νοήματος που έχει ενδιαφέρον και βεντάλιας που έχει επίσης ενδιαφέρον. Και επειδή πολύ συζητάμε και τον τελευταίο καιρό για τα δικαιώματα των γυναικών και πώς καταπιέζονται στις χώρες που καταπιέζονται και εδώ είμαστε πολύ καλύτερα διότι εδώ δεν φοράμε μαντήλα. Για πείτε μας η Ουλουφέμη τι υποστηρίζει.
0: Η Ουλουφέμη αυτό που μας λέει είναι ότι οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι ο ποδιοπομπέος τράγος ουσιαστικά στη Δύση. Διότι θεωρούν οι δυτικές φεμινίστριες ότι καταπιέζονται μονίμως οι γυναίκες αυτές από όλους, από όλα, από τη θρησκεία τους, από τους συζύγους τους, από τα αδέρφια τους, από την οικογένειά τους, από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και θεωρούν πως γνωρίζουν καλύτερα και μιλάνε για αυτές εκ μέρους αυτών, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες αυτές στην κουβέντα. το οποίο δεν μας δημιουργεί ένα προβληματισμό. Από την άλλη μεριά, το πόσο έξω μένουν από αυτή την κουβέντα.
1: Το ότι μένουν εκτός η φωνή τους, το ότι δεν ακούγεται, μένουν εκτός του δημόσιου λόγου και διαλόγου, είναι 99% σωστό, εγώ θα πω. Το γιατί μένουν εκτός είναι ένα ερώτημα όμως ανοιχτό. Μένουν εκτός διότι έχουν αφομοιώσει την πατριαρχία της άποψης των κοινωνιών τους και άρα έχουν έναν πρόσθετο πνευματικό ευνουχισμό. Είμαι σίγουρος ότι οι δυτικές φεμινίστρες κάπως έτσι το εκλαμβάνουν και λένε ό,τι λένε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο λόγος αυτός υπάρχει κάπου, διατυπώνεται και δεν εγκλωβίζεται από αυτήν την διαδικασία αλωτρίωσης που όλα τα άτομα υφιστάμεθα στον κόσμο, ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Καταλαβαίνω ότι το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάπου η φωνή τους.
1: Ναι, αν υπάρχει κάπου η φωνή τους.
0: Βέβαια, υπάρχει. Η φωνή των μουσουλμάνων γυναικών υπάρχει. Υπάρχει στις χώρες τους, ενώ στις χώρες που κατά βάση μιλάμε για ισλαμικά κράτη. Υπάρχουν φωνές και που αντιτίθενται σε αυτό που ζούνε και που μιλάνε για ένα μέλλον και μια πραγματικότητα η οποία διαφέρει από την κυρίαρχη φύση στη δικιά μας. Υπάρχουν, όταν λέω δικιά μας, καταλαβαίνουμε.
1: Αναφέρομαι
0: σε ένα δυτικό χριστιανοκεντρικό πρίσμα.
1: Ναι,
0: υπάρχει και εδώ. Υπάρχουν ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες υπάρχουν φεμινιστικές φωνές και παραθέτει κιόλας η Ολουφέμη στο βιβλίο της λόγια και γραπτά έτσι, μουσουλμάνων φεμινιστριών και μας λέει ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολιτικού οραματισμού για ένα ελεύθερο μέλλον.
1: Μάλιστα. Και ωραία. Εγώ θα θυμηθώ, κλείνοντας όλη αυτή τη συζήτηση, που είναι μια συζήτηση πάντα ανοιχτή και ένα debate που δημιουργεί εντάσεις και είμαι σίγουρος ότι όποιος και όποια ακούει και όποιο ακούει κάτι έχει να αντιπαραθέσει κάτι άλλο κλπ. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συζήτηση που έχει και πολλά συγκρουσιακά στοιχεία. Θα θυμηθώ ότι πολλοί, κυρίως μαύροι, ας πούμε μουσική της jazz στις δεκαετίες του 60 και του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέλεγαν μουσουλμανικά ονόματα και το Ισλάμ ως ένδειξη ριζοσπαστισμού και αντίδρασης απέναντι στην κρατεά λευκή καπιταλιστική εξουσία κλπ. Κλπ. Του συστήματος. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που χαρακτηριζόταν τότε οπισθοδρομικό και τριτοκοσμικό, όπως λέμε σήμερα στην λευκή μεσοαστική τάξη και πάνω, αλλά ήταν κάτι αιχμηρό, ριζοσπαστικό και επαναστατικό. Από εκεί βέβαια μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, ακόμα και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι πάντα σαν ένα στοιχείο για την συζήτηση, τη δημόσια, όταν προκύπτουν τέτοιου τύπου ζητήματα.
0: Βέβαια πάλι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αλλά πάλι μιλάμε για μαύρους άντρες.
1: Καλά, εντάξει, του προκειμένου ναι, διότι και στη μουσική, ιδίως εκείνα τα χρόνια, δεσπόζαν οι άντρες και οι γυναίκες ήταν λιγότερες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η ουσία της κίνησης είναι αυτή η οποία θέλησα να επισημάνω και όχι το φίλο τόσο.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ντομανά, για την παρουσίαση αυτή του βιβλίου της Λόλα Ουλαφέμη ενάντια στην κυρίαρχο φεμινισμό, ενάντια στην εξουσία, από τις εκδόσεις Νησίδα. Και κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτά που η Ουλαφέμη υποστηρίζει απέναντι στις φεμινίστριες που χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα δυνατότητας της γυναίκας μέσα στις κοινωνίες μας να αποκτήσουν ακόμη και προβάδισμα επαγγελματικό σε έναν πολύ δύσκολο χώρο. Μπορεί να είναι μια πολυεθνική. Θέλω να πω το παράδειγμα για όσους επικρίνουν το σύστημα, είναι να σου πει ο άλλος, για κοίτα, η ΤΑΔΕ είναι πρόεδρος της ΤΑΔΕ αυτή και μια χαρά, όχι μια χαρά τα καταφέρνει, αλλά είναι και πιο αποτελεσματική από 100 άντρες. Αυτό το ακούμε ποτέ. Άρα λοιπόν το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να εξελιχθεί εάν αυτή το καταφέρνει. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου και μεταφέρω την προβληματική δηλαδή που ακούγεται κυρίαρχα ή κυριαρχικά σε πολλούς και σε πολλά στρώματα και σε πολλές χώρες του πρώτου εντός εισαγωγικών κόσμου.
0: Ναι, αυτό παίζει πολύ η κουβέντα. Αυτό είναι ουσιαστικά ο νεοφιλελεύθερος φεμινισμός, τον οποίο αντιτάσσει το παράδειγμά της σε όλο το βιβλίο η Ολουφέμη. Δηλαδή όλες οι προτάσεις που κάνει μέσα στο βιβλίο της αντιτίθενται σε αυτό το κυρίαρχο αφήγημα του νεοφιλελεύθερου λευκού φεμινισμού, ότι μπορούμε κι εμείς να φτάσουμε τη γυάλινη οροφή, μπορούμε κι εμείς να γίνουμε CEO και προέδρυσης και... και ότι αυτό είναι που αποζητάμε ως φεμινίστριες και ως γυναίκες. Και η Ολουφέμη μας λέει πως δεν είναι αυτό, ότι με τον τρόπο αυτό κλείνουμε τα μάτια στο πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι διαφορετικό, συστημικό, χρόνιο, που έχει πολλά χαρακτηριστικά και είναι και διαθεματικό, δηλαδή τόσο και το πρόβλημα όσο και η λύση του προβλήματος. Δεν είναι το να καταφέρουμε εμείς ως γυναίκες να σκαρφαλώσουμε αυτή τη σκάλα και να φτάσουμε στην κορυφή, διότι αυτό ουσιαστικά δεν είναι αυτό που θέλουμε και δεν είναι αυτό που σε εισαγωγικά θα έπρεπε να θέλουμε. Δεν είναι το θέμα να εξισωθούμε με τους άντρες. Το θέμα είναι να αναδιαστρωθεί η κοινωνία με τέτοιο τρόπο που δεν θα υπάρχει, μπαίνει και το ταξικό μέσα, δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ολουφέμη θέτει πολύ το ταξικό ζήτημα στα γραπτά της και σε αυτά που θέλει να μας πει και μας λέει ότι αυτό δεν είναι η λύση, το να γίνουμε, το να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα της ανισότητας και όλα αυτά. Ακριβώς. Τα ζητήματα δηλαδή που θέτει ο φεμινισμός και ιστορικά και σήμερα με τις διαφορετικές φωνές, δεν το λύνει το ότι κάποιες γυναίκες μπορεί να γίνουν πρόεδροι δημοκρατίας, πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόεδροι της τάδε μεγάλης εταιρείας κλπ. Κλπ. Γιατί για να γίνουν εκεί, η συνέχεια της φράσης είναι ότι θα συμπεριφερθούν και θα ασκήσουν την εξουσία τους σαν τους άντρες πατριαρχικούς αντίστοιχους συναδέλφους τους. Αλλιώς είναι αυτό που λες, ότι περιμένεις από το φεμινισμό έναν άλλο τρόπο άσκησης της εξουσίας ή έναν άλλο τρόπο διαμοιρασμού της ή έναν άλλο τρόπο συμπεριφοράς, έναν άλλο τρόπο κλπ. Που δεν επιβεβαιώνεται αυτό από το παράδειγμα μιας γυναίκας πρωθυπουργού που μπορεί να βομβαρδίσει με τον ίδιο τρόπο γυναικόπαιδα που βομβαρδίζει και ένας άντρας πρωθυπουργός. Δεν εξαρτάται αυτό από το φύλο, ας πούμε. Αλλά το να θέσεις το ζήτημα μιας γυναίκας που ούσα σε μια τέτοια θέση συμπεριφέρεται διαφορετικά είναι ένα ζήτημα. Εκεί βέβαια ανοίγουν άλλα, άλλου παπά Ευαγγέλια και δεν θα τελειώσει ποτέ η κουβέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την ευκαιρία.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την Κατερίνα Ντομανά, μεταφράστρια και εκδότρια. Λόλα Ολουφέμη, η Βρετανίδα συγγραφέας του βιβλίου «Ενάντια στον κυρίαρχο φεμινισμό, ενάντια στην εξουσία», από τις εκδόσεις Νησίδα, το βιβλίο για το οποίο συζητήσαμε. Και σε αυτό το σημείο το σημερινό BookFly ολοκληρώνεται. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Κωστή Παλαμά, ένας λεοπαρδικός ποιητής. Καθώς θα έλεγε ο Καρλάιλ, τα παλιά ρούχα, όταν πολύ στενέψουν, βγάζονται και πετιούνται καταφρονητικά. Όμως έρχεται μέρα και κοιτάζονται προσεκτικότερα. Βλέπουμε τότε πως καλά δουλέψανε στον καιρό τους και μπορεί κανείς να στοχαστεί πως βαλθήκανε πολύ γλίγορα στο ράφι. Σπένσερ, εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Όσα στη ζωή τα έχω από καιρό λησμονημένα, συχνά μου παρουσιάζονται στον ύπνο και τα ξαναζώ. Εκεί που τίποτα δεν ονειρεύομαι από τα τωρινά μου, από τα σημαντικότερα της ύπαρξής μου, οι αγάπες που παιδί αγάπησα, οι τόποι που περπάτησα από 10 έως 18 χρονών παλικάρι, τρέφουνε πλούσια της νύχτας μου τα όνειρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους φιλολογικούς μου έρωτες. Εκεί που με γιομίζει ολόκληρον ο Σολωμός, έξαφνα τα χείλη μου ανοίγονται να γλυκοψιθυρίσουν ολόκληρες στροφές από το Γοργόνι Ιέρακα. Και εκεί που περνάνε καταφρονετικά οι στοχασμοί μου από κάθε τι που φανερώνεται σουτσικά, δηλωνώ ότι ρητορικά και δημοσιογραφικά και περισσότερο πεζολογικά στη νεοελληνική ποίηση, μπορεί να σταματήσω το νου μου, όχι ασυγκίνητα, στους 16 σύλλαβους του περιπλανωμένου. Και ας τρέχουνε πάντα με έναν τρόπο απελπιστικά τουμπανοκρουστικό και να ξαναγυρίσω καβάλα ταξιδεύοντας απάνω σε ένα εξάστιχο του παράσχου στις κυτρινισμένες πρασινάδες μακρισμένου καιρού. Γιατί από παιδί 7 χρονών, ίσα με τα υπερπενήντα μου χρόνια, έκαμα σε κάθε λογισχάνια σταθμούς πολλούς με καραβάνια λογής και έπλεξα λογής φιλίες. Η ποιητική θρησκεία δεν θέλησε να μου αποκαλύψει τα μυστικά της παρά με καιρό και με κόπο και αγάλια-αγάλια και αφού με σταμάτησε σε όλους τους βωμούς της λατρείας που υψώνονταν εδώ κάτω στη χώρα μας και στους πιο κακόφτιαστους. Και δεν γινόταν αλλιώτικα. Για να πληρώσω το μικρό μου ή το μεγάλο μου προορισμό ήταν ανάγκη να έρθουν τα πράγματα καθώς ήρθανε.

Μολατάφτα, το σταμάτισμά μου, μπροστά στις φωνές που με συγκινούσαν από 10 έως 20 χρονών και που τώρα η οριμασμένη σκέψη μου τις βρίσκει όχι και τόσο μουσικές. Δεν πρέπει να εξηγηθεί με επιχειρήματα κανενός μαθηματικού νου. Ο νους ο ιστορικός ας το κρίνει με τη βοήθεια της ψυχολογικής παρατήρησης. Η ιστορία είναι κάτι που παλιώνει, που αλλάζει και που μετριέται με τον πύχη του σχετικού. Μόνο για έναν μέσα στους νεανικούς μου τους θαυμασμούς, μόνο για έναν μπορώ να πω πως αντέχει, ακόμα και όταν παίρνω να τον ζυγιάσω με κάποια ζυγαριά καλεσθητική. Είναι ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος. Τα ταχυδακτυλουργικά τα κατορθώματα, τα συνοπτικά και τα δογματικά των κριτικών, των κατίδων οι φετφάδες, μάλιστα για έργα της φιλολογίας μας, της ακίταχτης ακόμα και βιαστικά και μισά ξετασμένης, δεν με ενθουσιάζουν και πολύ. Ο κριτικός των καθιερωμένων ξαναξεταστής και ταξιθέτης, των ακίταχτων ξεσκεπαστής, είναι πρώτα απ' όλα ιστοριογράφος. Πολλά πράγματα. Και γιατί μονάχα υπάρχουνε και ενεργούνε, υπάρξανε και ενεργήσανε και ξεχωρίσανε και επηρεάσανε, κάτι θα είναι. Πρέπει πρώτα να τα κοιτάξουμε, να τα προσέξουμε, να τα ψάξουμε, να τα καταλάβουμε και ύστερα να μιλήσουμε για εκείνα σύμφωνα με το κέφι μας. Αλλιώτικα δεν γίνεται.

ανάμεσα στους ποιητές που κρατήσανε στην Αθήνα τα σκύπτρα του τραγουδιού από τα 1865 ίσα με τα 1873, ο Παπαρηγόπουλος ξεχωρίζει. Το μεγάλο ελάττωμα του καιρού του το έχει με το παραπάνω. Κακόγλωσσος και κακόμορφος. Κάπου έγραψα άλλοτε για τη γλώσσα του πως είναι ασύστατη σαν από ζυμάρι και πως τα ποίηματά του είναι πιο πολύ σημειώματα για ποίηματα που πρόκειται να γίνουν. Η καθαρεύουσα του Παπαρηγόπουλου δεν είναι η μαρμαροσκαλισμένη κομψογραφία του Ραγκαβή. Δεν είναι η φροντισμένη ψυχρολογία του Βλάχου. Δεν έχει το ρομαντικό ψευτογιάλισμα της παρασχικής, ούτε την άχαρη αλυγισιά της βασιλιάδικης γλώσσας. Είναι κάτι πολύ δημοσιογραφικό και πολύ απεριποίητο. Θεματογράφημα μαθητή, που δεν τα βγάζει πέρα, ούτε που πολύ φροντίζει να τα βγάλει πέρα. «Η ηλαρά σου όμοιρε και ευσεβής καρδία, ποικίλα παραδόσεων συντρίματα λαβούσα, τον Όλυμπον ανέπλασε παρά τη κοινωνία». Η ηχό αυτή δεν ψάλλει πλέον άσμα τεθλιμμένων, αντιχούς είναι άλλα κάλλη. Ή αλορφεύ σκιάος είναι, διεγείρει φρίκιν τώρα, πάσε χάριτες εκείνοι έπεσαν της γης βορρά. Ή πάλι, καταθέλγει τας αισθήσεις και τον ύπνον προκαλεί, ύπνον λίαν εντελεί και δεν εξυπνόμεν πλέον. Και τέλος, γίνου συνδόνη η σημάς και ο σταυρός σου μνήμα και άλλα χίλια τέτοια. Αλλά τις περισσότερες φορές τη φτώχεια της μορφής την αποσκεπάζει χυτή απάνω της η έντονη ζωή της ιδέας. Και τότε η παπαρηγοπουλική ποίηση μοιάζει με κάποια πρόσωπα σαν βλογιοκομμένα και κακόφτιαστα που είναι τόσο εκφραστικά τα μάτια τους και τα μιλήματά τους τόσο σημαντικά, ώστε προβάλλουν όμορφη μπροστά σας κάθε φορά που σας αντικρίζουν και που σας κουβεντιάζουν.

Ο Παπαρηγόπουλος είναι ποιητής με χαρακτήρα, πέρα ως πέρα. Και μήπως ο χαρακτήρας δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που ντύνεται η θεία ομορφιά. Φιλόσοφος ποιητής, είτε πλαταίνει και φέρνει τα δικά του βάσανα ίσα με τα σύνορα του κοσμικού, είτε φορτώνεται στους ώμους του τα κοσμικά βάσανα, μυρολογώντας σαν να ήταν δικά του. Τα τραγούδια του, σφραγισμένα από την ίδια μαυροκόκκινη σφραγίδα του πεσιμισμού, που δίνει στο ασύμμετρα γραμμένο και σκόρπιο έργο του εδώ και εκεί ενότητα και εκφραστική συμμετρία. Κι έτσι, το έργο του ξεχωρίζει από τα άλλα του καιρού του. Παιδιά μιας σκέψης πρόχειρης και παρδαλής. Η ειλικρίνεια, η αλήθεια, το ζωηρό, απροσποίητο, σοβαρό και σαν από κάποιο ηθικό βάθος κινημένο αίσθημα, τούτο μόνο και γυμνό από τη στέγνη στην ατίμητη χάρη, από την πλαστική εντέλεια εκείνη που εξασφαλίζει την αθανασία των μεγαλόπνοων έργων, φτάνει για να την κάνει συμπαθητική την ποίηση του Παπαρηγόπουλου. Ποίηση που άνθησε και ξάνθησε τόσο γοργά. Μήτε 10 χρόνια σωστά δεν μπόρεσε να κλείσει. Ποίηση ανθρώπου που ξαφνικά πέθανε, 30 χρόνων μόλις, φτάνει για να αγαπηθεί και με όλες τις σημαντικές της ατέλειες και από έναν ποιητή σολομολάτρη καθώς εγώ.

αμέσως από τους πρώτους στίχους της πρώτης ποιητικής του συλλογής φανερώνεται ολόβολος. Ισμά την επεζήτησα παντού την ευτυχίαν, δεν έβρον ήμι στεναχμών και πόνων και πικρίαν. Όσας καρδίας έθιξα, παλμών δεν είχον ένα, και έσχη υπό την καλονήν υπήρχον και κρυμμένα. Στο κακογραμμένο τετράστιχο τούτο βρίσκεται συνοψισμένη όλη η ποίηση και όλη η ποιητική του Παπαρηγόπουλου. Η χλωμή, ομή και ασχημάτιστη φραγκόγλωσσα και μαζί ακέρια σχεδόν η φιλοσοφία της απεσιοδοξίας. Η ζωή δυστυχία. Παντού ο πόνος. Οι άνθρωποι αδιάφοροι, άκαρδοι. Η ομορφιά απάτη, προσωπίδα της ασκήμιας. Η μούσα της απελπισιάς και του θυμού. Η βλαστήμια ύστερα από το βόγκο. Ο ποιητής, όχι βέβαια λεοπάρδης, του λείπουνε προς τούτο σημαντικά στοιχεία. Του λείπει κάποιος στοικός συγκρατημός, μια καρτερία, μια περηφάνεια, ένα δυνατό φανέρωμα του ηθικού του ανθρώπου απέναντι του κόσμου του ανήθικου γύρω του. Ένας βαθμός γαλήνης και μέσα στην ποσότητα του παραδαρμού. Του λείπει απάνω απ' όλα και πιο πολύ η μαστοριά του στίχου και της γλώσσας. Όμως κι έτσι, ποιητής πρώτα απ' όλα λεοπαρδικός. Θυμίζει εδώ και εκεί τα μεγάλα ηρωικά και σπαραχτικά ξεφωνητά του Λεοπάρδη, του Λενάου, της Άκερμαν, του Βινή. Ο Εμμανουήλ Ροίδης συγκρίνει κάπου τον Παπαρηγόπουλο με τον Βοδλέρ. Μα δεν βλέπω τίποτα σχεδόν που να δικαιολογεί τέτοια σύγκριση.

της γενικότατης ιδέας του πρώτου τετράστιχου που σημείωσα ξετυλίγματα είναι οι δυο του συλλογές. Ποιήσεις, Ορφεύς και Πυγμαλίων, η αγορά και τόση άλλη στίχη του εδώ και εκεί σπαρμένη στα περιοδικά. Και μέσα στο φιλοσοφικό του πεσημισμό μια ωραία ρομαντική απελπισιά ερωτοχτυπημένο κατά τον τρόπο του Μισέ και μια μεγαλόφωνη ομολογία πίστεως σαν εμπνευσμένη από τον Ρωσό προς το αίσθημα το παντοδύναμο που βρίσκεται έξω και εκείθε από κάθε κανόνα και βαραίνει πιο πολύ και από όλα τα κοινωνικά συμβόλαια. Τέτοιο στην αγορά το ποίημα προς τη Φέδρα. Ουδείς ενόησεν, ουδείς ενόησε την βίαν του ενικούντος έρωτος στα βάθη της ψυχής σου. Έρος αθέμητος, αλλά δεν έχει η καρδία, θεσμούς δεν έχει. Ω, βέβαια, την ομαλήν αγάπην εννοείται, του πλήθους πριν συγκράψετε την όρεξη ζητείτε. Οι ποιητέ εσύριξαν τον Βίρονα και όμως την παριζήναν του εγώ αναγυμνώσκω κλαίων και ίση υπάρχει αληθής επί του κόσμου νόμος, το αίσθημα. Στίχοι γυμνοί, άπλαστη, που κρατάνε τα σημάδια των πρώτων υλικών μέσα από τα οποία παρθήκανε και έχουν ακόμα απάνω τους τη λάσπη την πεζολογική. Μα κι έτσι, δεν ξέρω γιατί, στίχοι που χωρίς να θέλεις ξεχνάς τα μέτρα σου και τα σταθμά σου μπροστά τους και τους ακούς σαν να έρχονται να σου πούνε κάτι που πραγματικά στάθηκε, κάτι που είναι άξιο να το προσέξεις.

Δεν έχω μπροστά μου την ώρα τούτη τα βιβλία του ποιητή για να τα ξεφυλίσω. Σημειώνω ό,τι μου έρχεται στη θύμηση. Από τους τίτλους κάποιων στίχων νιώθει κανείς τη συγκίνηση του Παπαρηγόπουλου μπροστά στις γενικές ιδέες. Δεν θέλω δόξαν. Ο πρώτος έρος, ο τελευταίος έρος, η γυνή, η φιλάρεσκος, η ποιητέ, προς τον ήλιον, Μαγδαληνή. Μερικά από τούτα θυμίζουν κάποιες ψυχολογικές αναλύσεις του Σιλί Πριντόν, ακόμα και με την κάποια σαν άτονη χλωμάδα της μορφής. Οι ποιητέ φιλοδοξούν να μας δείξουν απάνω από μια ψηλή κορφή που μας ανεβάζουν των ανθρώπινων γενεών το πέρασμα, γονατισμένων μπροστά στα μεγάλα, όμως άφταστα ιδανικά, που κρατάνε στα χέρια τους δικά τους πλάσματα οι αθάνατοι τραγουδιστές. Και μέσα στους αθάνατους αυτούς, δύο-τρεις μεγάλοι, πατέρες των Όλυμπων και των Εδέμ, ο Όμηρος και ο Μωυσής. Τα λατρεύουν τα ιδανικά εκείνα οι άνθρωποι, αλλά και εκείνα πηγές της δυστυχίας και της απελπισιάς μέσα στον καταραμένο κόσμο. Ο Όλυμπος, πάρα πολύ ωραίος, προστάτης της χαράς, φανταστικός παράδεισος έξω από τον άνθρωπο. Εις ποιον θα διηγηθεί η θλίψη στα δεινά της. Η Εδέμ. Αλλά ο ίδιος ο ποιητής τον έδιωξε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Του έκλεισε τις πόρτες. Και από τότε ο άνθρωπος είναι ο αναθεματισμένος, ο αιώνιος εξόριστος. Ο άνθρωπος. Να και τέσσερις καλά συνθεμένοι στίχοι, κρουστοί, σχεδόν άψογοι. Τον τάφον του ο άνθρωπος γεννάται όπως κάψει. Αράπτον το σάβανον αυτού, τον βίον αναλύσκει. Η ύπαρξή του προς στιγμήν επί της γης θα στράψει, διπλούται εις τον θάνατον και θνίσκει, θνίσκει, θνίσκει. Στίχοι για να σκαλιστούνε στο βάθρο που θα στυλώνεται επάνω τους παρακτικά και τεράστια συμβολισμένο το άγαλμα του πεσημισμού. Ω αδελφοί μου, κλάψατε. Δεν επιστρέφει πλέον. Δεν επιστρέφει η ελπής της εποχής εκείνης. Εν φάντασμα διέρχεται την οικουμένην κλέον, η επιστήμη, ο πατήρ, ο μέγας της Οδύνης.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Αμίλκαρε Πονκέλλη, La Gioconda, μέρος πρώτο.

Ούτε ο Πουτσίνι, επίσημα παρόντες στη Τζοκόντα, η μουσική πηξίδα αυτής της όπερας δείχνει έναν πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο ορίζοντα, όπου η Δύση του Βέρντι και η Ανατολή του Πουτσίνι είναι ορατές με γυμνό μάτι ή μάλλον με γυμνό αυτή. Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για σήμερα και την επόμενη εβδομάδα μια βουτιά στα αρχεία του θεάτρου, όπου θα βρούμε 6 μεγάλους σολίστες να δίνουν τη φωνή και την ψυχή τους στους 6 δύσκολους πρωταγωνιστικούς ρόλους Τεμπάλντι, Μπεργκόντσι, Κοσότο, Μακνίλ, Τζαϊότι, Νταν. Καλή μας ακρόαση! Αμίλκαρε Πονκέλι, Λα Τζοκόντα. Λυρικό δράμα σε 4 πράξεις. Λιμπρέτο του Αρίγκο Μπόιτο, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ιγκό, Άντζελο, Τύρανος της Πάντοβα. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 8 Απριλίου 1876 στο Θέατρο Αλα Σκάλα στο Μιλάνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1968 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Λα Τζοκόντα, ύψιφωνος Ρενάτα Τεμπάλντι. Έντσο Γκριμάλντο, ο τενόρος Κάρλο Μπεργκόντσι. Μπάρναμπα, ο βαρύτονος Κόρνελ Μακνίλ. Λάουρα, η μεσόφωνος Φιωρέντσα Κοσότο. Αλβίζε Μπαντουέρο, ο βαθύφωνος Μπονάλντο Τζαϊότι. Λα Τσέκα, η τυφλή, η μεσόφωνος Μίνιον Νταν. Ζουάνε, ο βαρύτονος Ράσελ Κρίστοφερ. Η Ζέπο, ο τενόρος Ρόμπερτ Σμόρ. Ένας τραγουδιστής, ο βαρύτονος Πολ Ντε Πάολα. Ένας τιμονιέρης, ο βαθύφωνος Νίκολα Μπαρμπούσι. Ένας καλόγερος, ο βαθύφωνος Πολ Πλίσκα. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Φάουστο Κλέβα, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 1968 από τα Κοιμήλια που η ΜΕΤ μοιράζεται σήμερα μαζί μας μέσω της EBU. Και περνάμε στην υπόθεση, πράξη πρώτη, το στόμα του λιονταριού. Καρναβάλι της Βενετίας, 17ος αιώνας και... Κατά τη διάρκεια των εορτασμών στην αυλή του Μεγάρου των Δόγιδων, ο Μπάρναμπα, ένας σπιούνος του παλατιού, παρακολουθεί με λάγνο βλέμμα την Τζοκόντα, καθώς εκείνη οδηγεί από το χέρι την τυφλή μητέρα της, Λα Τσέκα. Όταν οι ερωτικές του προτάσεις απορρίπτονται κατηγορηματικά από την κοπέλα, ο Μπάρναμπα παίρνει την εκδίκησή του καταγγέλλοντας την ηλικιωμένη γυναίκα ως μάγισσα, της οποίας οι κακές δυνάμεις επηρέασαν την έκβαση του αγώνα στη ρεγκάτα με τις γόνδολες. Μόνο η παρέμβαση ενός νεαρού καπετάνιου κρατά προσωρινά μακριά το εξαγριωμένο πλήθος. Η ηρεμία όμως αποκαθίσταται με την άφιξη του Αλβίζε Μπαντουέρο, μέλους της Βενετσιάνικης Ιεράς Εξέτασης και της συζύγου του Λάουρα, η οποία φοράει μάσκα. Η Λάουρα θέτει την ηλικιωμένη Τσέκα υπό την προσωπική της προστασία και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης η τυφλή γυναίκα της χαρίζει το πιο πολύτιμο αποκτημά της, ένα κομποσχήνι. Ο πονηρός Μπάρναμπα παρατηρεί μια ιδιαίτερη συμπεριφορά μεταξύ της Λάουρα και του καπετάνιου, ενθυμούμενος τότε ότι η Λάουρα ήταν αραβωνιασμένη με τον πλέον εξόριστο ευγενή Έντσο Γκριμάλντο πριν από τον αναγκαστικό γάμο της με τον Αλβίζε. Ο Μπάρναμπα τα συνδυάζει και συνειδητοποιεί ότι ο καπετάνιος είναι ο μεταμφιεσμένος Έντσο, ο οποίος τώρα πια είναι ο εραστής της Τζοκόντα. Όταν φεύγουν όλοι, τον αντιμετωπίζει και εκείνος του παραδέχεται ότι ο σκοπός της επιστροφής του στη Βενετία είναι να πάρει την αγαπημένη του Λάουρα και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού. Ο Μπάρναμπα βλέπει αυτό το σενάριο πολύ βολικό για τον ίδιο και τη Τζοκόντα που ποθεί και προτείνει αρχικά στον νέο να τον βοηθήσει να βρεθεί με τη Λάουρα και να το σκάσουν. Όταν όμως ο Έντσο φεύγει, ο σατανικός Μπάρναμπα τον προδίδει στέλνοντας μια επιστολή στον Αλβίζε και αποκαλύπτοντας την απιστία της γυναίκας του, το σχέδιο απόδρασης των εραστών, ακόμα και το σημείο όπου θα βρεθούν. Δεν γνωρίζει όμως ότι η Τζοκόντα τα έχει κρυφακούσει όλα. Ο Μπάρναμπα ρίχνει την καταγγελία του στο μαρμάρινο στόμα του λιονταριού, όπου τοποθετούνται όλες οι μυστικές ανώνυμες πληροφορίες για την Ιερά Εξέταση. Η πράξη θα τελειώσει με την Τζοκόντα να θρηνεί για την προδοσία του Έντσο. Αποφασίζει να πάει το ίδιο βράδυ και εκείνη στο σημείο συνάντησης των εραστών. Αμίλκα.

già distrutto, sa niente tutto. Is it all?

Αμίλκαρε Πονκέλη, Λατζοκόντα, πράξη δεύτερη. Το κόμπο σχήνει. Η πράξη θα ξεκινήσει με το αλληγορικό ψαράδικο τραγούδι του Μπάρναμπα, αλληγορικό εφόσον είναι έτοιμος να ψαρέψει ο ίδιος την Τζοκόντα. Και τη σκυτάλη κατόπιν θα πάρει ο Έντσο με την υπέροχη αριά του «Τσέλο Εμάρ», την ώρα που ο νέος περιμένει τον Μπάρναμπα να του φέρει τη Λάουρα με τη βάρκα του έξω από την πόλη στο πλοίο του ώστε να το σκάσουν μαζί. Η χαρούμενη επανένωσή τους αρχικά επισκιάζεται από τους φόβους της Λάουρα, καθώς εκείνη δεν εμπιστεύεται τον Μπάρναμπα. Σταδιακά ο Έντσο καταφέρνει να την καθησυχάσει, την αφήνει μόνη στο κατάστρωμα να προσευχηθεί, ενώ εκείνος προετοιμάζεται για την αναχώρησή τους. Η Τζοκόντα όμως ακολούθησε τη βάρκα της Λάουρα με σκοπό να πάρει εκδίκηση από την άγνωστη αντίζηλό της. Ειδοποιημένος από τον Μπάρναμπα, όπως είδαμε, ο Αλβίζε και οι ένοπλοι άντρες του την καταδιώκουν επίσης. Καθώς όμως η Τζοκόντα πιάνει την ανυπεράσπιστη Λάουρα και ετοιμάζεται να τη σκοτώσει, βλέπει στα χέρια της το κομποσχήνι της, Τσέκα. Συνειδητοποιώντας ότι η Λάουρα ήταν αυτή που έσωσε τη μητέρα της στο καρναβάλι, αλλάζει αμέσως γνώμη και φυγαδεύει την κοπέλα με τη δική της βάρκα, ώστε να ξεφύγει από τους διώκτες της. Ο Έντσο επιστρέφει στο κατάστρωμα για να διαπιστώσει ότι η Λάουρα έχει τραπεί σε φυγή και επιπλέον ότι οι άντρες του Αλβίζε πλησιάζουν. Μέσα στο γενικό χαμό, ο Έντσο προτιμά να βάλει φωτιά στο πλοίο του παρά να του αφήσει να πέσει στα χέρια των εχθρών. Στη συνέχεια βουτάει στη θάλασσα και δραπετεύει, αφήνοντας την Τζοκόντα για άλλη μια φορά μόνη. Αμίλκαρε Πονκέλη, Λα Τζοκόντα, πράξη δεύτερη.

Ακούσαμε τις δύο πρώτες πράξεις από την Τζοκόντα, τετράπρακτο λυρικό δράμα του Αμίλκαρε Πονκέλη, λιμπρέτο του Αρίγκο Μπόιτο, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ιγκό «Άντζελο, τύραννος της Πάντοβα». Πρώτο παρουσιάστηκε στις 8 Απριλίου 1876 στο Θέατρο Αλα Σκάλα στο Μιλάνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1968 που ακούμε λαμβάνουν μέρος «Λα Τζοκόντα», ύψιφωνος Ρενάτα Τεμπάλτι, Έντσο, ο τενορός Κάρλο Μπεργκόντσι, Μπάρναμπα, ο βαρύτονος Κόρνελ Μακνίλ, Λάουρα, η μεσόφωνος Φιωρέντσα Κοσότο, Αλβίζε, ο βαθύφωνος Μπονάλντο Τζαγιώτη, Λα Τσέκα, η μεσόφωνος Μίνιον Νταν, Ζουάνε, ο βαρύτονος Ράσελ Κρίστοφερ, Ιζέπο, ο τενόρος Ρόμπερτ Σμόρ, ένας τραγουδιστής, ο βαρύτονος Πολ Ντε Πάολα, ένας τιμονιέρης, ο βαθύφωνος Νικόλα Μπαρμπούσι, ένας καλόγερος, ο βαθύφωνος Πολ Πλίσκα, στην τότε πρώτη του εμφάνιση στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Την ορχήστρα και τη χοροδία της ΜΕΤ διεύθυνε ο Φάουστο Κλέβα, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 1968 από εκείνα τα κοιμήλια που η Μετροπόλιταν μοιράζεται κάποιες φορές μαζί μας μέσω της EBU. Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια και το τραγικό αλλά και λυτρωτικό τέλος της Τζοκόντα. Προς το παρόν, τι θα λέγατε να ακούσουμε κατά τη συνήθειά μας αποσπάσματα από τις δύο πρώτες πράξεις με άλλους ερμηνευτές. Θα ξεκινήσουμε με την άρια της Τσέκα, «Voce di Donna, o d'Angelo», και ακούμε τη μεγάλη Ρουμάνα μεσόφωνο Έλενα Τσερνέι σε μια ηχογράφηση της προηγούμενης χρονιάς από αυτήν που ακούσαμε το 1967.

Και μετά την τσέκα της Έλενα Τσερνέη, ο Μπάρναμπα του Έττορη Μπαστιανίνη. Ακούμε τον μονόλογο του Καταδότη από την πρώτη πράξη του έργου, που ως κείμενο τουλάχιστον μας φέρνει λίγο στο μυαλό το κρέντο, το πιστεύω του Ιάγου από τον Οθέλο του Βέρντι. Μήπως πρόκειται για τον ίδιο λιμπρετίστα? Την ορχήστρα του Μάτζο Μουζικάλε Φιωρεντίνο διευθύνει ο Τζιάνανδρέα Γκαβατσέλη.

1958, Gian Andrea Gvazzeni στο πόντιουμ της ορχήστρας του μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου και ο μονόλογος του Μπάρναμπα από τη Τζοκόντα του Πονκέλλη, ερμηνευμένος εδώ από το βαρύτονο Έτορε Μπαστιανίνη. Άλλος ένας μεγάλος βαρύτονος τώρα, άλλος ένας εξαίσιος ερμηνευτής του Μπάρναμπα. Κώστας Πασχάλης, στα 1974 στη Βιέννη, υπό την παγκέτα Τζουζέπε Πατανέ, μας ερμηνεύει «Πεσκατόρ Αφόντα Λέσκα», το ψαράδικο τραγούδι από τη δεύτερη πράξη. Απολαύστε τον.

1974 Βιέννη και ο βαρύτονος Κώστας Πασχάλης Κεντά στο ρόλο του Μπάρναμπα από την Τζοκόντα του Πονκέλη. Πώς να παραλείψουμε όμως και την άρια «Cello e Mar» από τη δεύτερη πράξη? Ας την ακούσουμε ευθύς αμέσως με τον τενόρο. Πήγα να πω ότι τέλος με τους βαρύτονους, μετά όμως θυμήθηκα ότι αυτός ο τενόρος που ακολουθεί έχει τόσο σκούρο τίμπρο που ακούγεται σαν βαρύτονος. Τζουζέπε Τζακομίνι, λοιπόν.

και μετά τον Έντσο του Τζουζέπε Τζακομίνι ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια σημαντική λάουρα των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, την Αγνή Μπάλτσα. Ας την απολαύσουμε από το ερωτικό ντουέτο της με τον Έντσο του Λουτσιάνο Παβαρότη και κατόπιν στην αριά της Στέλλα Ντελ Μαρινάρ. Την παγκέτα κρατάει εδώ ο Μπρούνο Μπαρτολέτη.

0: Και κάπου εδώ, με την αγνή μπάλτσα να καταθέτει την ψυχή της στην προσευχή της Λάουρα από την δεύτερη πράξη της Τζοκόντα, φτάνουμε, φίλες και φίλοι του Τρίτου, στην ανωτελεία μας, το τέλος του πρώτου μέρους από το αφιέρωμά μας στο αριστούργημα του Πονκέλη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Κάρτ ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Πριν φύγω για το μακρινό ταξίδι, θα περάσω διασχίζοντας αδιάφορα τον δρόμον τη βοή. Από τον κήπο που άλλοτε κάποια προσδόκητη ώρα τα μάτια σου μου μίλησαν για μια ωραία ζωή. Και λησμονώντας πως κι οι δυο βγήκαμε γελασμένοι και έγινε το όνειρο φωτιά μες στην Ανατολή, θα ειδώ τα άνθη να ανοίγονται στο φως και να προσφέρουν την εύοσμη ψυχούλα τους στη Σαύρας το φιλί. Θα ειδώ τα δέντρα στη βαριά πρασιά ντυμένα πάλι, περιπλοκάδες να ρουφούν ζωή στα ταπεινά, χωρίς να είναι λιγότερο χαρούμενες για τούτο και τ' άνθη τους λιγότερο περήφανα και αγνά. Και σαν από ένα μάταιο πείσμα κι εγώ να ζήσω όσα μου παν τα μάτια σου στο ωραίο βραδινό, θα ειδώ να γέρνεις πάνω μου και θα είναι τόσο λαύρο, τόσο μεγάλο το φιλί, σαν πρώτο, σαν στερνό.

Καλέ μου, η άνοιξη έφτασε. Τα βράδια με πλανά πως παίζει στο παράθυρο τη φωτεινή της σάρπα. Μα τα μεσάνυχτα γρικό που φευγαλέα περνά το θλιβερό τραγούδι σου στη νυμφική του σάρπα. Καλέ μου, όλα γυρεύουνε γλυκά να με κοιμήσουν και να μου πουν πως έσβησες για πάντα από τη γη. Μα όλα, χωρίς να θέλουνε, σένα θα μου θυμίσουν και ανίδεα θα μου κάνουνε τη νοσταλγία πληγή. Καλέ μου, πως απόσβησε πάνω την άη ματιά σου από τον ήλιο που άλλοτε μ' αγάπη μου είχες δείξει. Πώς έγινε έτσι να βρεθώ τόσο πολύ μακριά σου και ο ήλιος σου εχθρός να μου γεννεί σκοτάδι να με πνίξει. Πριν από σένα πέθαναν όσα μου είχες ταμένα κι ύστερα χάθηκες κι εσύ μαζί τους το πιο ωραίο. Ένας κυκλώνας γύρω μου τα πάντα έχει θαμμένα και με έχει αφήσει ζωντανή

Ω, μη με βλέπετε που κλαίω. Δεν έχω θλίψη στην ψυχή μου. Ό,τι είχα στη ζωή μου ωραίο, χάθηκε κι είμαι μοναχή μου. Είναι η ζωή μου χωρίς χάρη, χωρίς χαρά και χωρίς λύπη. Κι αν τη ματιά δεν μου έχουν πάρει, ο λογισμός μου πάντα λείπει. Με τις σκιές μαζί γυρίζω, η μοναξιά πλατιά με ζώνει. Τους τόπους πια δεν τους γνωρίζω. Νιώθω πυκνό να πέφτει χιόνι. Τίποτε εδώ δεν με πλανεύει, τίποτε εκεί δεν μου οδηγάει. Η σκέψη μου όλο και στενεύει, ενώ η καρδιά μου όλο λιγάει. Ω, μη με βλέπετε που κλαίω. Κάποια παλιά συνήθεια θα'ναι. Τα μυστικά μου όλα σας λέω, τώρα που πια δε με μεθάνε.

Στην προσπάθεια για την υποστήριξη ηθική και υλική της Πολυδούρη συμμετέχει και το περιοδικό «Ο Αγώνας της Γυναίκας». Εύκολα διαπιστώνει ο αναγνώστης μια πολύ διαφορετική στάση στο χειρισμό του ευαίσθητου αυτού θέματος από την ομάδα σύνταξης του ριζοσπαστικού φεμινιστικού περιοδικού σε ένα κείμενο που δεν στοχεύει στο φτηνό εντυπωσιασμό. Τώρα χαροπαλεύει η μονάχη της, φτωχή, έρημη, ξεχασμένη από όλους εκτός από ένα στενό φιλικό της κύκλο. Μερικοί λόγοι που την επισκέφτηκαν και είδαν την αθλειότητά της κάνουν έκκληση στους συναδέλφους των να τη βοηθήσουν όσο μπορούν για να καλυτερέψει τη θέση της, να την ανακουφίσουν, γιατί η αλίμονο, η αρρώστια της είναι από εκείνες που μόνο με μια δαπανηρή δίαιτα υπάρχει ελπίδα να γιατρευτεί. Κι όμως τι να κάνουν οι λόγοι, κι αυτοί όλοι τους φτωχοί. Και ο αγώνας κάνει έκκληση στις γυναίκες που η ψυχή τους πιο εύκολα μπορεί να συμπονέσει μια κοπέλα, μια εργάτρια του πνεύματος, μια ποιήτρια με αληθινό ταλέντο, που το αναγνωρίζουν και οι πιο δύσκολοι από τους κριτικούς μας. Και ζητούμε από τις αναγνώστριες όχι ελεημοσύνη για τη φτωχιά κοπέλα, αλλά μια ικανοποίηση για την άρρωστη ποιήτρια. Να περάσουν από τα γραφεία μας και να αγοράσουν το βιβλίο της, που τιμάται με 20 δραχμές. Να είναι βέβαιες πως δεν θα το μετανιώσουν. Θα απολαύσουν βαθιές ποιητικές συγκινήσεις διαβάζοντάς το και θα συντελέσουν ίσως να σωθεί μια ωραία και ευγενικιά ζωή. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πολυδούρης στη Σωτηρία και ιδιαίτερα τα γεγονότα των τελευταίων μηνών έδωσαν στη Γαλάτια Καζαντζάκη το υλικό για τη δημιουργία ενός κεντρικού προσώπου στο επιστολικό και σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά της «Γυναίκες». Εκεί η νεαρή φηματική Άννα έχει ως πρόσωπο μυθιστορηματικό πάρα πολλά στοιχεία που μας είναι γνωστά από τη βιογραφία της Πολυδούρη. Ορφανή, περήφανη και ιδιόρυθμη, σημαδεύεται από έναν απελπισμένο έρωτα και στο τέλος πεθαίνει στο σανατόριο.

Η Γαλάτια Καζαντζάκη έχει ζήσει από πολύ κοντά τους τελευταίους μήνες της αγωνίας της άρρωστης ποιήτριας και γνωρίζει τόσο το χαρακτήρα της, όσο και τις ιδέες της για τη ζωή και το θάνατο. Όλοι όσοι τη συναναστράφηκαν συνομολογούν την εικόνα μιας περήφανης προσωπικότητας που απέφευγε τις θρηνοδίες και δεν ζητούσε ελεημοσύνη, είτε υλική είτε συναισθηματική. Ο Γιάννης Ρίτσος, ένας από τους συντρόφους της σωτηρίας, της αφιερώνει το ποίημα «Σπασμένα φτερά» και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την πλευρά στην Πολυδούρη, ένα χρόνο μετά το θάνατό της. Ω φίλη Πολυδούρη, ξέρω πως μια τέτοια ώρα τραβηγμένη μακριά από τους ανθρώπους, κλεισμένη σε ένα θλιβερό σανατόριο, έγραψες τους ωραιότερους στίχους σου. Την ομορφιά που κλείνω μέσα μου, κανείς δεν θέλω να τη νιώσει. Δεν θα μπορούσε να τη σήμωνε χωρίς γι' αυτό να την πληγώσει. Θαρώ πως βλέπω την περίτρομη κίνησή σου για να κρύψεις περήφανα και στοργικά το θησαυρό της καρδιάς σου που δεν μπορούσε κανείς να τον νιώσει.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσες φορές οι λέξεις περηφάνεια, περήφανη, περήφανα εντοπίζονται σχεδόν σε όλα τα κείμενα που αναφέρονται στην Πολυδούρη, αλλά και στα δικά της ποίηματα και πεζά. Ενδεικτική είναι από αυτή την άποψη και η στίχη του ποίηματος «Σαν αμονή θανάτου», με τους οποίους η ποιήτρια απευθύνει προς τη ζωή μια έκκληση. «Την περηφάνεια μου μην ταπεινώσεις, κοίτα, μη μου λερώσεις τα φτερά». Το στοιχείο της περηφάνειας είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στη σκιαγραφία της προσωπικότητάς της, αλλά είναι και ένα κλειδί για την ερμηνεία του έργου της Πολυδούρη. Σε αυτό το χαρακτηριστικό εστιάζει και η φίλη της, Αθηνά Γαϊτάνου Γιαννιού, διευθύντρια του περιοδικού Ελληνής, όταν αναφέρεται στις απρόβλεπτες εκείνες θλίψεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε η περηφάνεια της εξαιτίας του θορύβου που προκλήθηκε μετά την κυκλοφορία της ποιητικής της συλλογής «Ηχός το χάος» και της δημοσιοποίησης των συνθήκων της διαβίωσής της. «Αχ, η υπέροχη, η θεία εκείνη περηφάνεια της, που δεν εκάμφθηκε ως τη στερνή της ώρα, ενωμένη με κάποια δόση σαρκασμού, που όσο ζήγωνε η τελική καταστροφή, οξυνόταν και προκαλούσε πόνο. Κάθε τι που γραφότανε στον τύπο για τη φτώχεια ή την αρρώστια της και ο ελαφρότερος υπαινιγμός την πλήγωνε φαρμακερά, αλλοφρονούσε στην αδυναμία της. Να κρίνουν το τραγούδι μου, να το χτυπήσουν. Μα τι τους ενδιαφέρει η φτώχεια και η αρρώστια μου? Ποιος γύρεψε τον ίκτο τους?» έλεγε σφίγγοντας τα χείλη. Thank you.

Το τελευταίο τραγούδι μου, το άγραφο, θα ανατείλει απ' των ματιών τη δύση. Το τελευταίο τραγούδι μου, παρθένο θα αναβρίσει στα πέτρινα μου χείλη. Ακόμα έχω το ρόδισμα του πυρετού στην όψη, φίλοι, και σας πλανεύει. Ακόμα ένα άνθος το όνειρο, το μύρο του ασωτεύει και τ' άνθος το έχουν κόψει. Ακόμα σε ένα φίλημα, σε ερωτικό μεθύσι, τα χείλη μου προσφέρω. Μα δε βλέπετε το όραμα και μόνο εγώ το ξέρω πως μ' έχει πια κερδίσει. Κεντήστε με ροδάγκαθα την νεανική καρδιά μου, μήπως και την ξυπνήστε. Νερό και αίμα αν θα ανάβριζε, το τέλος λησμονήστε, ακόμα είναι μακριά μου. Το τελευταίο τραγούδι μου θα έρθει να σας ξαφνίσει στο δειλινό το λαύρο, σαν ένα κακό μήνυμα που στη σιωπή το μαύρο φτερό του θα τανίσει.

Μαρία Πολυδούρη, τα ποίηματα. Φιλολογική επιμέλεια επίμετρο, Χριστίνα Ντουνιά, νέα συμπληρωμένη έκδοση, βιβλιοπωλείων της Εστίας.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινίσμα, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας, πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Paul Wask. Να πάλουν στην καρδιά.

Σε ένα ερημωμένο χωριό στρατικοποιημένης ζώνης, ένας ανώνυμος νεαρός περιμένει μια ευκαιρία για να δραπετεύσει. Οι νεκροί παραμένουν άταφοι και συμμορίες περιπολούν στην Ήπεθρο. Καθώς ο νεαρός περιμένει, μετρά τις μέρες και γράφει στον εραστή του, τον Μπόρις, με τον οποίο μοιράζεται μια πρωτόγονη ζωώδη επιθυμία. Η μόνη διέξοδος είναι η φυγή από εκείνη την έρημη γη.

Το χιόνι είχε λιώσει πάνω στο χώμα, που παλόταν σαν ζεστό μάρμαρο και οι λακκούβες με τα λασπόνερα έβραζαν. Ξεφύτρωναν οι πρώτες ντάλιες και ο χρόνος παράσερνε τις ορούς του πάγου που στηβάζονταν στην άκρη των μονοπατιών και των παγωμένων δρόμων. Ήταν ένα δέντρο πανύψηλο που έβγαζε τρυφερά βλαστάρια και εκεί τυλίγονταν οι μελίκρες, ρουφώντας αχόρταγα τους χυμούς του.

Κάθε μέρα ήταν πηγάδι ζωής, φωτισμένο από το βάθος ως την επιφάνεια, σκορπίζοντας φως προς τα έξω. Μισοκλίναμε τα μάτια μας για να αντέξουμε τη λάμψη και χαιρετιόμασταν από τα παράθυρα, κρύβοντας το σώμα πίσω από τις κουρτίνες. Βλέπαμε μόνο τα χέρια και άλλοτε, σπάνια, ρίχναμε μια πεταχτή ματιά στους ρημαγμένους κήπους. Στα πεζοδρόμια συσσωρεύονταν ένα στρώμα από φωσφορίζουσα γύρι, σαν τη σκόνη που σκορπούν στις γωνίες για να διώχνουν τους σκύλους. Στους θάμνους της εισόδου ο καθένας μας είχε μια συμπαγή κυψέλη γεμάτη από γύρι. Μάινες και κοκκινολέμιδες έπεφταν πάνω τους και καταβρόχθιζαν τις μέλισσες, τιτιβίζοντας, και μετά έδιναν το μελωμένο ράμφος τους στα μικρά που έκρουζαν στα δέντρα. Η γαλήνη δεν ήταν αίσθηση, ήταν τόπος. Το χορτάρι μας έφτανε ως το γόνατο. Το τρέξιμο των ζώων το αντιλαμβανόμασταν από την κίνηση που χάραζαν μέσα στη βλάστηση. Ζώα που έρχονταν από το δάσος, περπατούσαν στην άσφαλτο και θύλαζαν τα μικρά τους στις βεράντες μας. Διαβάσα κάπου πως είχαν δει λύκους σε κοπάδια να περιφέρονται ανάμεσα στα σπίτια. Ο Μπόρις μου το είπε αργότερα. Είδα κάτι τεράστιους λύκους να κατεβαίνουν από το βουνό. Ήταν στο πρώτο γράμμα που μου έστειλε.

Είχε τόσο φωσφορίζον φως εκείνο το πρωινό όταν βρήκαμε κοπάδια από ψάρια να επιπλέουν στο νερό και σμήνια από πουλιά στο χώμα, όλα μαζεμένα για τελευταία φορά, για να πεθάνουν μαζί. Ήταν την επόμενη μέρα. Πρώτα ήταν η πολύ δυνατή έκρηξη, το φως που έβγαινε για ώρες από την φάμπρικα θολώνοντας τον ουρανό και μετά σιωπή. Μια σιωπή αδιάκοπη, αόρατη. Όσοι μείναμε πίσω, κλεισμένοι στα σπίτια, πέθαναμε από τη βαρεμάρα, μετρώντας τα δοκάρια και γεμίζοντας τις τρύπες από το σαράκι με βελόνες. Ο Μπόρις και εγώ αρχίσαμε να αλληλογραφούμε. Είχαν μείνει 4 τάγκ και ελάχιστοι στρατιώτες. Πήγαιναν τις συντάξεις στις γιαγιάδες, μοίραζαν τα γράμματα και αδειάζαν τα σπίτια όσων είχαν φύγει. Τους έβλεπα μεθυσμένους να καταστρέφουν τα δωμάτια και να σπάνε τα τζάμια. Συχνά έσαιρναν στο εσωτερικό των σπιτιών κάποια γυναίκα που δεν είχε φύγει και που έβγαινε αργότερα με το πρόσωπο διαλυμένο. Μιλούσαν στη γλώσσα που ήθελαν να μιλάμε, αλλά που εμείς δεν μιλούσαμε. Όταν η Βίτα επέστρεψε με την αδερφή της, κάποιους μήνες αργότερα, βρήκε τους τάφους γεμάτους αγριόχορτα. Το πρώτο που έκανε ήταν να τα ξεριζώσει και να ξαπλώσει πάνω στον πιο μικρό, σκαλίζοντας το χώμα. Εμένα με στεναχώρησαν εκείνα τα άσχημα φυτά που είχαν ριζώσει εκεί, γιατί τα άλλα παιδιά πάντα με φώναζαν «Ζιζάνιο». Κι εγώ τα είχα δει εκείνα να μεγαλώνουν σιγά σιγά σαν μικρό δασάκι που ξεφυτρώνει σε παρτέρι.

Στα πρώτα γράμματα που μου έστειλε ο Μπόρις έλεγε ότι έβγαζε φωτογραφίες γιατί δεν έβρισκε τις λέξεις για να εξηγήσει αυτό που πίστευε ότι συνέβαινε. Τις εμφανίζεται στο διαμέρισμα της πόλης όπου έμενε, σε ένα σκοτεινό θάλαμο που είχε φτιάξει ο πατέρας του. Οι γονείς του δεν ήταν πια εδώ, καιρό τώρα. Κρατάει πάντα στην τσέπη του ένα τσαλακωμένο πορτρέτο τους. Λέει πως βγάζει φωτογραφίες για να κάνει δικό του ό,τι παγώνει ο φακός, για να αποδείξει ότι τα πράγματα όντως συνέβησαν, για να δώσει υπόσταση στις εμπειρίες. Μα και γιατί οι φωτογραφίες κουβαλούν την άβρα του μισοσκόταδου και έχει και ο Μπόρις κάτι σκοτεινό και πένθυμο. Καμιά φορά που φωτογραφίζει κάποιον, νιώθει τον χρόνο να περνά και τότε αισθάνεται πολύ σημαντικός, ολόκληρος. Γιατί συμμετέχει στον θάνατο εκείνου του δέντρου, εκείνης της γάτας, του προσώπου των γονιών του και έτσι το εξηγεί. Του ταιριάζει να φωτογραφίζει του Μπόρις με αυτή τη σκιά που έχει πάντα στο βλέμμα. Πάντα ανάμεσα στην παρουσία και στην απουσία, σαν φωτογραφία. Έτοιμος να υποκύψει στον πειρασμό και να φύγει για μια άλλη πραγματικότητα. Να εξαφανιστεί και την ίδια στιγμή να είναι πανταχού παρόν.

Συγχώρεσέ με, Μπόρις. Κοιμήθηκα για λίγο και σε ονειρεύτηκα. Ερχόσουν στο δάσος και ήμασταν μαζί. Ο ουρανός φαινόταν μεγάλος, μουντός, κομματιασμένος, στο χρώμα της μελιτζάνας. Ένα φως σαν πράσινη σάρκα διέσχιζε τον αέρα και ήχη παλιάς μουσικής, μόνο μια μικρή ηχό, μιας άγνωστης φωνής.

Ύστερα βρεθήκαμε σε παραλίες που απλώνονταν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα και μοιάζαν σαν να τις κατάπινε μια τεράστια δύναμη. Και εμείς εκεί, στη μέση, μέσα στη θάλασσα. Μα σε αντίθεση με άλλα όνειρα, αυτό ήταν ήρεμο. Και με πήγε δίχως πόνο μέχρι το ξημέρωμα.

Σ' αγαπούσα όπως μόνο είχα φανταστεί ότι θα αγαπούσα στη ζωή πολύ καιρό πριν. Πριν ακόμα να μάθω το όνομα του κάθε πράγματος. Ξαφνικά χαθήκαμε από τη θάλασσα και ο ορίζοντας ήταν νερό. Μόνο νερό.

Το τέλος της χειμερίας νάρκης της αρκούδας και το μούγκρισμά της να αντυχεί σε όλη την πεδιάδα. Οι μέλισσες έτοιμες να σκάσουν σαν μπάλες από την τόση γύρη. Η ζωή ξεπίδαγε παντού και ύστερα ξαφνικά έγινε νύχτα. Μια νύχτα καθαρή και αστραφτερή που σκέπασε με μια γιγάντια γυάλινη φούσκα τα σπίτια μας, το δάσος, ακόμα και την πόλη πιο πέρα από το βουνό. Μέσα σε αυτό το καβούκι το φως πολλαπλασιαζόταν ως που μας τύφλωνε. Ποιος θα το άντεχε?

Είχαν κόψει τα δέντρα από την άλλη πλευρά του βουνού και είχαν ανοίξει τάφρους βαθιές σαν λαρίγκια, όπου έριχναν τους νεκρούς. Άντρες ντυμένοι στα άσπρα από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, να πετούν νεκρούς εκεί μέσα, ασταμάτητα. Και δίπλα, κοντάρια με σημαίες που πρέπει να ήταν μεγάλες σαν το σπίτι μας και πολλές, η μία δίπλα στην άλλη, εκατοντάδες όλες ίδιες.

Η μητέρα μου και εγώ είχαμε ανέβει ως εκεί και κρυφτήκαμε πίσω από τα δέντρα. Από τότε δεν είχα ξαναπάει στην κορυφή του βουνού. Η πόλη τεράστια, από την άλλη πλευρά και η μισή πλαγιά γυμνή, ανοιχτή σαν μαύρη τρύπα που κατάπινε το τοπίο. Η μητέρα μου και εγώ παγωμένοι βλέπαμε να ρίχνουν ανθρώπους μέσα. Υπήρχαν και δέντρα που είχαν μείνει αποσκελετωμένα και άρρωστα, ξερά και κόκκινα, και ρούχα και φαγητό και πολύ χώμα. Έριχναν χώμα μέσα στο χώμα. Μετά μάθαμε ότι τους έριχναν εκεί γιατί είχαν απαγορεύσει τις ταφές, γιατί όσοι έμεναν κοντά στο νεκροταφείο είχαν υψώσει οδοφράγματα στην είσοδο, είχαν βάλει φωτιά και από εκεί δεν θα περνούσαν εκείνα τα πτώματα.

Νωρίς το πρωί, σηκώθηκα. Πήδηξα το κάγκελο στο βάθος του κήπου, τόσο σκουριασμένο που το μάνταλο δεν ανοίγει. Δεν πήρα τίποτα μαζί μου, μόνο τα ρούχα που φορούσα και τον μικρό σουγιά. Γιατί ο πατέρας μου τον έκανε δώρο και πάντα τον έχω μαζί μου. Το σφίγγω δυνατά ανάμεσα στα δάχτυλά μου όταν πηγαίνω. Πέρα δόθε για να φοβάμαι λιγότερο. Η μητέρα μου έλεγε πάντα ότι κάποια μέρα θα μου εξηγούσε τι συνέβαινε στο δάσος όταν θα ήμουν αρκετά μεγάλος για να καταλάβω. Μα ποτέ δεν μου το είπε. Ήμουν τόσο απορροφημένος στη διαδρομή, όταν ξαφνικά ένας θόρυβος στα φύλλα με έκανε να σηκώσω τον σουγιά και να σημαδέψω τον ουρανό, λες και αμυνόμουν απέναντι σε κάποιον άγνωστο. Μια μικρή κουκουβάγια με παρατηρούσε από πάνω ως κάτω. Είδα τον εαυτό μου στο βλέμμα της. Ανίκανο και αφελή να σημαδεύω με τον σουγιά κάποιον θεό.

Με τον μικρό σουγιά υψωμένο στον αέρα σαν ήρωας αρχαίου μύθου που τον καταδιώκει η μοίρα σπρώχνοντάς τον σε ένα κοινότοπο τέλος, βρέθηκα στη μέση του δάσους. Η σιωπή κοιμήθηκε μέσα μου και η απεραντοσύνη με ηρέμησε. Από πού έρχεται αυτή η πνηλία? Ο κόσμος απλωνόταν άπειρος, μεγαλειώδης, με σκοτεινούς ζαρωμένους καρπούς να κρέμονται από τα δέντρα και κουνούπια στο μέγεθος του καρυδιού να περιτριγυρίζουν τα πόδια μου. Το κακό είχε ήδη συμβεί στον κόσμο. Οι λέξεις συμπαγής βάραιναν μέσα στο μυαλό μου. Τα βράχια λουσμένα με λουλούδια που σάπιζαν, κολόδι που ξεραίνονταν σαν απολυθώματα στην επιφάνεια. Ο πολμός της καρδιάς μου χτυπούσε στα μάτια. Το μυρμήγκιασμα στα χέρια και είδα και τα μάτια των ζώων κρυμμένα πίσω από τους θάμνους. Ένα ανυπόμονο σκοτάδι και εκατοντάδες φωτεινά σημεία διάστηκτα ανάμεσα στις φτέρες. Η δύναμη του σύμπαντος είναι ήρεμη. Τα ζώα με ακούν και εγώ ακούω εκείνα.

Ο Μπόρις και εγώ μοιραζόμαστε μόνο μια δήλωση. Εκείνη που λέει ότι αφηγούμαστε τη ζωή μας ο ένας τον άλλον με γράμματα, ότι βρισκόμαστε στο μπλε σπίτι και ότι αγαπιόμαστε σαν ζώα. Αποφασίζουμε τι είναι σημαντικό και τα υπόλοιπα μένουν εκτός. Ούτε μία ανάμνηση.

Αυτό που θυμάμαι από τις πρώτες μέρες ήταν κάποιους άντρες που ήρθαν στο σπίτι και μας είπαν ότι έπρεπε να φύγουμε. Όταν χτύπησαν την πόρτα, η μητέρα μου δείξε τον μπαούλο της τραπεζαρίας για να κρυφτώ μέσα και με διέταξε να αναπνέω μόνο αφού μετρήσω ως το 10 και κάθε φορά που θα φτάνω στο 10 θα μπορούσα να παίρνω ανάσα από τη μύτη, αργά.

Μετρούσα με τα δάχτυλα τον χρόνο που ήμουν κρυμμένος δίχως να βλέπω τίποτα και όταν ένιωθα τα πνευμόνια γεμάτα άφηνα τον αέρα να βγει. Άκουσα σκόρπιες λέξεις από μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα πολύ καλά και τη μητέρα να λέει πως ήταν μόνη, πως ήταν χείρα, πως δεν είχε παιδιά και πως θα έμενε.

Από τη μικρή κλειδαρότρυπα είδα για πρώτη φορά κάτι άνδρες με ξερισμένα κεφάλια να κάνουν το σπίτι ανω κάτω. Λίγα λεπτά αργότερα έφυγαν. Λίγα λεπτά αργότερα έφυγαν.

τα κάρβουνα έσβησαν και η μητέρα με τον παππού αποκοιμήθηκαν με το κεφάλι στο τραπέζι, πάνω στα χέρια τους, με τα μάγουλα και τα αυτιά κατακόκκινα και τα μπουκάλια άδεια. Εγώ πήγα να κοιμηθώ, δίχως να τους πω τίποτα, αλλά πριν άφησα τα μπουκάλια στην πόρτα του σπιτιού πάνω στο χιόνι για να μην τα σπάσουν αν σηκώνονταν χαμένοι μέσα στη νύχτα.

Από τότε, κάθε φορά που κάποιος περνούσε μπροστά από το σπίτι, έσκυβε το κεφάλι, έκανε το σταυρό του, κοίταζε τον ουρανό και ήταν και μερικοί που έφτυναν μπροστά στην πόρτα. Ύστερα η μητέρα σφουγγάριζε το κατώφλι με χλωρίνη, με την ίδια αυστηρότητα με την οποία καθάριζε το πάτωμα, τα έπιπλα, ενώ τα δάκρυα κατρακυλούσαν στα μαγουλά της. Μας παρακολουθούσαν αδιάκριτα από τα παράθυρα και αναρωτιούνταν πώς είχε γίνει, ποιος τον είχε βρει, πού είχε αυτοκτονήσει. Στην αρχή ένιωσα μεγάλη στενοχώρια, αλλά ύστερα σκέφτηκα πως αν ο πατέρας μου ήταν ζωντανός όταν όλα άρχισαν, θα μας είχε διώξει. Γιατί τους άντρες τους προσλάμβαναν για τις βρώμικες δουλειές, τους έβαζαν στην υπηρεσία των στρατιωτικών ταγμάτων και η υπόλοιπη οικογένεια όφιλε να εγκαταλείψει την περιοχή που είχε χτυπηθεί. Κατά κάποιον τρόπο, ο θάνατός του μας έσωσε. Αλλά τότε δεν ξέραμε ότι λίγα χρόνια αργότερα θα συνέβαιναν όλα εκείνα. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Και η μητέρα μου έκλαιγε σταμάτητα και εγώ έλεγα «Όχι, δεν μπορώ να αντέξω μέσα σε όλα τα άλλα και το βάρος της αυτοκτονίας του».

Αγαπημένε Μπόρις, σήμερα είδα τα μάτια ενός λύκου από πολύ κοντά. Πήγαινα στον ποταμό να πάρω νερό για το φαγητό. Η μητέρα μου ήθελε να φτιάξει ζωμό με τα κόκαλα μιας κότας. Εκεί ήταν. Έπινε από τα μπιτόνια που είχαμε αφήσει για να μαζεύουμε το βρόχινο νερό, διψασμένος. Ίσως ήταν λύκαινα, δεν ξέρω. Κοιταχτήκαμε για λίγο. Δεν έμοιαζε με ζώο. Κατάλαβα πως ούτε εγώ του φαινόμουν άνθρωπος, με ένιωθε σαν ένα μεγάλο ζώο χωρίς τρίχωμα.

Με κοίταξε στα αλήθεια και νιώσα ότι ήθελε κάτι να μου πει. Το ρώτησα με τα μάτια «Τι θέλεις» και εκείνο μου απάντησε, αλλά φυσικά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στα αλήθεια, στορκίζομαι. Κοιταχτήκαμε τόσο που δεν μπορώ να πω πόση ώρα μείναμε έτσι. Σήμερα σε πίστεψα για εκείνη τη μέρα που μου έλεγες ότι είχες δει λύκους να περπατούν στο βουνό και να κρύβονται ανάμεσα στις βατομουριές. Πιστεύεις ότι ξέρουν πως είμαστε εδώ, ότι καταλαβαίνουν πως δεν θα τα πειράξουμε, ό,τι και αν γίνει.

Την ώρα που το κοίταζα σκέφτηκα πως είμαι ανίκανος να ζήσω, πως δεν ξέρω πως να ζήσω. Τότε ο λύκος έτρεξε προς τα πάνω, ίσως γιατί ένιωσε αυτή τη σκέψη μου, και εγώ γύρισα το βλέμμα αλλού. Πήδηξε πάνω από το κάγκελο και εξαφανίστηκε ανάμεσα στους θάμνους και στις φτέρες. Δεν έμεινε ούτε ίχνος.

Αγαπημένε Μπόρις, θα σου πω ότι σήμερα ξαναείδα τον Λύκο ξαπλωμένο στον κήπο, ήρεμο. Γυάλιζε κάτω από το φως του φεγγαριού που έπεφτε στο χορτάρι, πιο τρυφερό από ποτέ, μα συγχρόνως θύμιζε χαλί από λαμπερές βελόνες απλωμένο στο έδαφος. Τα μάτια του ήταν γυάλινα και εγώ έβλεπα τον εαυτό μου κυρτό να αντικατοπτρίζεται στην κόρη του, το κεφάλι τεράστιο και το σώμα μακρύ και σκυφτό.

Δεν ήταν μόνος. Μαζί του ήταν ένα πρόβατο μαλακό και απαλό και στην κοιλιά του ξεκούραζε το κεφάλι. Υπάρχουν πρόβατα στο δάσος, Μπόρις. Τα έχουν φύγει από κάποια μάντρα και ήρθαν ως εδώ. Ο Λύκος έβγαζε τη γλώσσα και την έτριβε στο μέτωπο του προβάτου. Του έγλυφε τα μάτια και του καθάριζε τις τσίμπλες. Ύστερα έγλυφε τα αυτιά του και ακουγόταν όταν έβαζε τη γλώσσα του πάλι μέσα. Τότε ο Λύκος έκλεινε τα μάτια και επαναλάμβανε το ίδιο με το άλλο αυτί.

Το πρόβατο ανέπνεε αργά. Η κοιλιά του ανεβοκατέβαινε με σταθερό, διαρκή ρυθμό όση ώρα τους κοίταζα. Μόνο κάποιες στιγμές κουνιόταν ο λύκος και τότε το πρόβατο το καταλάβαινε, γιατί σηκωνόταν πρώτο και ο λύκος τυλιγόταν στον εαυτό του, ψάχνοντας την ουρά του. Μετά από 3 ή 4 στροφές, ξανακοιμόταν. Το πρόβατο στο μεταξύ τον κοίταζε ατάραχο και όταν ο λύκος ξάπλωνε ξανά, έπεφτε πάνω στο στέρνο του, σαν να του έλεγε: «Υπόγραψε τον θάνατό μου με τα δόντια σου. Αύριο θα σου γράψω κι άλλα. Σε σκέφτομαι, μπορείς».

Ένα κομμάτι ουρανού έπεσε πάνω μου. Ο θόρυβος από ένα φερμουάρ σε ηχείο. 2000 φερμουάρ να κατεβαίνουν ταυτόχρονα. Οι φωνές της μητέρας να με προειδοποιεί κόντρα σε κάθε προγνωστικό. Τα τελευταία τάγκ φεύγουν και έβρεχε όλο το απόγευμα. Ανεβήκαμε στο δωμάτιό της και από το παράθυρο τα είδαμε σε σειρά. Θωρακισμένα και βαριά, με ένα μεγάλο στόμα που δεν άνοιγαν αλλά που θα μπορούσαν να ανοίξουν. Και σέρνονταν σαν κάποιες αφήνοντας πίσω τα τελευταία σπίτια. Δεν άφηναν κανένα ίχνος. Ούτε σάλιο που να στεγνώνει στην άσφαλτο, μόνο μια αίσθηση απεραντοσύνης μέσα στους πνεύμονες. Κανείς δεν το άκουγε, αλλά γιορτάζαμε με φωνές την αναχώρηση αυτών των τεσσάρων τάγκ που έφευγαν προσεκτικά προς ένα αβέβαιο μέρος, πιο πέρα από το δάσος και την πόλη.

κοιτάξαμε τον ουρανό και ευχαριστήσαμε σιωπηλά. Μετά κοιτάξαμε το χώμα και τα αποχαιρετήσαμε με ακίνητα χέρια. Η αναχώρησή τους ήταν σαν να αφαιρείς ένα κακάδι. Όταν χάθηκε και το τελευταίο τάγκ από τα μάτια μας, το ξύσαμε οργισμένα ώσπου έτρεξε αίμα στα πόδια. Μακάρι να επιστρέψει έτσι με αυτή την ορμή η προηγούμενη ζωή. Η μητέρα έκλαψε και ήξερε ότι δεν ήταν μόνο από χαρά, ότι τη στεναχωρούσε που έπρεπε να πει αντίο στον άντρα με το ξυρισμένο κεφάλι που εκείνη πίστευε ότι έφευγε δίχως πόνο, δίχως αναμνήσεις. Χαμογέλασα, παρατηρώντας με την άκρη του ματιού χαρούμενους. Δεν μάθαμε πολλά εκείνη την περίοδο, ούτε καταλάβαμε πολλά. Ποιος θα μας φέρνει τα γράμματα τώρα?

Άναψα το φως πάνω στο τραπέζι σκόνη. Εκμεταλλεύτηκα το σκοτάδι για να γράψω στον Μπόρις και να του πω ότι είδα τον Λύκο και το πρόβατο να αγκαλιάζονται, να γλύφονται, να κοιτάζονται στα μάτια και να αναγνωρίζουν ο ένας το βλέμμα του άλλου. Ήξεραν ο ένας το όνομα του άλλου. Δεν ξέρει ότι είναι ψέμα, ότι τα έβγαλα όλα από το μυαλό μου. Δεν ήταν Λύκος, ούτε κανείς σκιά του. Ήθελα μόνο να το μιλήσω για εμάς τους δύο, για το πόσο τον αγαπώ. Θέλω πια να φύγουμε, όπως μου υποσχέθηκε εδώ και πολύ καιρό.

Ανέβηκα στη γέφυρα που ένωνε τις δύο πιο μεγάλες δεξαμενές. Από τη μία και την άλλη πλευρά βρίσκονταν τα τεντωμένα ορθογώνια γεμάτα νερό. Στις αριστερές δεξαμενές έβλεπες μικρούς, μακριούς μαύρους λεκέδες να κινούνται κυκλικά και νευρικά. Έβαλα το χέρι και πιάσα μια χούφτα. Μικροσκοπικά ψαράκια, γεννημένα πριν από λίγες ώρες, στριφογύριζαν και γλιστρούσαν σαν να είχαν γραμμένο στον γενετικό τους κώδικα πώς να ανακατεύονται το ένα με το άλλο. Στη μια πλευρά της πλάτης κρεμόταν μια μικρή φούσκα. Σκέφτηκα ότι ήταν πλακούντας που τα έτρεφε όσο είχαν τόσο μικρό στόμα. Τα μάτια, δύο μαύρα σημεία, κουνούσαν την ουρά τόσο βιαστικά που δεν φαινόταν, αλλά διαισθανόσουν μια σκιά να ξεγλιστρά από τη μια πλευρά στην άλλη. Ακούσαμε «Payman Yazdanyan», «Days and Days» και «Piano Live Improvisation», «Golnar Sahiar», «Black Gold» και «Simurgh in Cage», «Quartet Diminished», «Mood 2» και «Mehdi Rajabian», «Last Breath to Survive» και «Coup of Gods». Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Napalm στην καρδιά», του Πολ Ουάσκ, μετάφραση από τα καταλανικά Ευρυβιάδης Σοφός, εκδόσεις Κείμενα, Αθήνα 2026. Τις απόψινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Πολ Ουάσκ, τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Αφήγηση, επιμέλεια μουσικής, Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Emily's Room, Sweet and Bitter. Ο Ιταλός συνθέτης Έτσιο Πόσο μας δίνει ολόκληρη την εσωτερική ιστορία μιας ζωής που υπήρξε σε ένα δωμάτιο με όνομα συγκεκριμένο και οικείο, αλλά και δύο γεύσεις, γλυκιά και πικρή. Το δωμάτιο της Έμιλι, γεμάτο παιδική μνήμη και τρυφερότητα, ένας χωροχρόνος γλυκός σαν την ανάμνηση και πικρός σαν την απουσία. Ένα δωμάτιο όπου δεν μπαινοβγαίνουν άνθρωποι, αλλά αναμνήσεις. Σαν όνειρα, σαν ψήθυροι, όπως τα δύο νυχτερινά κομμάτια για πιάνο του Greg Armstrong που ακολουθούν ως σκέψεις μύχες μεταφρασμένες σε ήχο.

αντλώντας από την παράδοση της κόρα το αφρικανικό έγχορδο με 21 χορδές και μεταφέροντάς την στην κλασική κιθάρα, ο Derek Gripper δημιουργεί κάτι βαθιά πνευματικό, καλώντας τον ακροατή να εισέλθει σε έναν προφορικό, αρχαϊκό ζωντανό χώρο όπου η μουσική δεν ανήκει σε κανέναν, σε μία αφήγηση για έναν κόσμο που ακόμα περπατιέται ξυπόλυτος. Ιστορίες που δεν έχουν υποθεί με λόγια, αλλά ζουν μέσα μας, καθώς όπως σημειώνει και ο συνθέτης, οι νότες είναι το σπίτι των προγόνων μας, όταν δεν υπάρχουν λέξεις να τους θυμόμαστε. Μέσα από τη συλλογική μνήμη, ο Τζον Ζόρν ανασύρει τελετουργικά τη συμβολική μορφή μιας γυναίκας που γνωρίζει, σαγηνεύει και θεραπεύει. Ακριβώς όπως και η μουσική. In Sandres, η μάγισσα.

They fed the sparrows and the turtle and they imagined the city growing out into the ocean. Ένα μουσικό δίπτυχο αφήγημα που ξεκινάει ως μια παιδική παρατήρηση για να καταλήξει σε κοσμική φαντασίωση, δοσμένο από τον εκλειπώντα πλέον Ισλανδό συνθέτη Γιώχαν Γιώχανσον. Στοιχείο σύνδεσης, η ενσυναίσθηση και η τρυφερότητα. Εκείνη που ξεκινά από το τάισμα ενός σπουργιτιού και καταλήγει στο να φανταστούμε ολόκληρες πόλεις πιο ανθρώπινες. Ένα κάλεσμα για να κοιτάξουμε αλλιώς τον κόσμο, ξεκινώντας από το πιο φαινομενικά μικρό και απλό, την ποίηση της καθημερινότητας. Ο Snorri Hallgrímsson, με αφορμή τα παραπάνω, μας κρατά σε έναν χρόνο που δεν κυλά κανονικά, σε μια ατμόσφαιρα που δίχως να σε βαραίνει, δεν σε αφήνει. Three Week Cloud, ένα σύννεφο τριών εβδομάδων, μια μελαγχολική συννεφιά που γίνεται συντροφιά και ένα καταφύγιο παραμονής μέσα στο συναίσθημα.

Το «Σύννεφο τριών εβδομάδων», «Three Week Cloud» του Ισλανδού Snorri Hagrimson, είναι ένα έργο απαλό, αέρινο, χωρίς μορφή. Μια μουσική που δεν κυλά, αλλά αιωρείται, περιγράφοντας μια ψυχική κατάσταση διαρκούς αναμονής, χωρίς υποσχέσεις. Μια οδή στην σιωπηλή μεταμόρφωση, ένα σύννεφο που δεν φεύγει, αλλά δεν είναι και ποτέ το ίδιο, σαν ένα διάφανο πέπλο που περιβάλλει, αλλά και επιτρέπει να δει κανείς μέσα από αυτό. «The Sea Within», ο τίτλος της σύνθεσης του σχήματος των Echo Collective που ακολουθεί, είναι ένα λογοπαίγνιο με τις σημασίες, όπου το «Sea» δεν είναι η θάλασσα, αλλά το «Βλέπιν». Ένα κάλεσμα για ενδοσκόπηση, μια μουσική που δεν κορυφώνεται, ούτε εξηγεί. Απλά υπάρχει.

Δελίλη. Ένα λουλούδι μικρό, λευκό, εύθραυστο. Μια αθωότητα που δεν είναι απλοϊκή, καθώς το κρίνο δεν είναι διακοσμητικό. Είναι σύμβολο της ψυχικής καθαρότητας, της ομορφιάς και της σιωπηλής πνευματικότητας. Ο Γκάμπριελ Όλαφς προσφέρει έναν λευκό καμβά με ένα άνθος που στέκεται στο φως ήσυχο μέσα στην πληρότητά του. Και σε αυτήν την σιωπηλή ειλικρίνεια, η Ελίζαμπεθ Φρέιζερ της μπάντας των Cocteau Twins με την αισθαντική φωνή της απελευθερώνει τρία έντονα χρώματα. Pink, Orange, Red. Ροζ, πορτοκαλί και κόκκινο, ως φάσματα συγκίνησης, επιθυμίας και ζωής, με έναν λυρικό, αισθητικό παλμό που μας φέρνει στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με έναν βαβαρό συνθέτη, τον Johann Heinrich von Weissenburg, έναν ταλαντούχο ερασιτέχνη μουσικό που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Giovanni Henrico Albicastro, την ιταλόφωνη εκδοχή του ονόματός του. Ακούμε το κοντσέρτο έργο 7 αριθμός 2 που ερμηνεύει η βιολονίστα Chiara Banchini μαζί με το σύνολο Ensemble 415.

Ακούσαμε το κοντσέρτο έργο 7, αριθμός 2 του Giovanni Henrico Albicastro που ερμήνευσε το σύνολο Ensemble 415 υπό τη διεύθυνση της Chiara Banchini. Wolfgang Amadeus Mozart για τη συνέχεια και σονάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα και 1545, μια σονάτα φάτσιλε, όπως έλεγε ο συνθέτης, την οποία προσάρμοσε το 1876 ο Edvard Grieg για δύο πιάνα, δίνοντας μεγαλύτερο συνοδευτικό χαρακτήρα στο δεύτερο πιάνο, ενώ το μέρος του πρώτου περιέχει αυτά που είχε γράψει αρχικά ο Mozart.

Οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Hershovitz ερμήνευσαν τη σονάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα Köchel 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στην μεταγραφή για δύο πιάνα του Edvard Grieg. Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα είναι η δεύτερη από τις τρεις σωσμένες όπερες του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και απέχει 33 περίπου χρόνια από την πρώτη του όπερα τον Ορφέα. Η πρώτη της παρουσίαση πιστεύεται πως δόθηκε το 1640 στο θέατρο Σαν Κασιάνο στη Βενετία.

Ο κοντρατενόρος Ντομινίκ Βις, ο μπάσος Μίχαελ Σόπερ, η σοπράνο Μαρτίνα Μποβέτ και η επίσης σοπράνο Λορέιν Χαντ, μαζί με το σύνολο Κοντσέρτο Βοκάλε που διεύθυνε ο Ρενέ Γιάκοπς, ερμήνευσαν τον πρόλογο από την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Αντάτζο από τον μπαλέτο Σπάρτακος για τη συνέχεια του Αράμ Χατσατουριάν, μία από τις μεγαλύτερες σκηνικές επιτυχίες του Αρμένιου συνθέτη και του μπαλετικού ρεπερτορίου εν γέννη.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόβ ερμήνευσε το αντάτζο από τον μπαλέτο «Σπάρτακος» του Αράμ Χατσατουριάν. Η Άννα Βίντοβιτς ακολουθεί τώρα ερμηνεύοντας κάποιες οπερατικές παραλλαγές στην κιθάρα του Ισπανού συνθέτη του 19ου αιώνα Φερνάντο Σόρ. Ο ιταλικός τίτλος είναι «Ο Κάρα Αρμονία» και κρύβει θέματα του μαγικού αυλού του Μότσαρτ. Είναι ο χορός του μονόστατου και οι σκλάβοι ερμηνεύουν, αφού ο Παπαγκένο έχει καταφέρει να σώσει τον εαυτό του και την Παμίνα από την αιχμαλωσία κάνοντάς τους.

Η Άννα Βίντοβιτς ερμήνευσε στην κιθάρα την εισαγωγή και παραλλαγές έργο 9 του Φερνάντο Σορ με τίτλο «Ο Κάρα Αρμονία» πάνω σε θέματα του Μότσαρτ από τον Μαγικό Αυλό. Ακολουθεί ο ψαλμός 147 «Λάουντα Τζερούσαλεμ» του Φραντσέσκο Καβάλι που ερμηνεύει το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο.

Ακούσαμε τον ψαλμό 147 «Lauda Jerusalem» του Φραντσέσκο Καβάλι που ερμήνευσε το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο. Και συνεχίζουμε με μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του Σεζάρ Φρανκ, τη σονάτα για βιολί σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 8 που ερμηνεύει η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιάν.

Η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργκιάν ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 8 του Σεζάρ Φρανκ. Ο Πέρσι Γκρέιντζερ είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, αλλά από το 1914 ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε τα 4 από τα παραδοσιακά τραγούδια του. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μικέλ Μπόισεν.

My dark-haired maiden, O mistress mine, six dukes went a-fishing και Mary Thompson. Τα τέσσερα παραδοσιακά τραγούδια του γεννημένου στην Αυστραλία, αλλά Αμερικανού συνθέτη Percy Grainger. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα κλείσει με έναν ακόμη Αυστραλό, κάτοικο όμως του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο John Carmichael έγραψε το κοντσέρτο του για τρομπέτα το 1972 και το ερμηνεύει τώρα ο τρομπετίστας Kevin Johnston μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας που διευθύνει ο David Misham.